όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η πόλη σου,
2: η μουσική σου,
1: ο σταθμός σου.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπητά.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Το καρπούζι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα φρούτα του καλοκαιριού. Πέρα από τη δροσερή του γεύση, προσφέρει πλήθος διατροφικών και ωφελών για την υγεία, ακόμα και σε ζητήματα που σχετίζονται με σεξουαλική λειτουργία.
2: Μίλησέ μου!
1: Το καρπούζι και η σεξουαλική υγεία των ανδρών. Η σιτρουλίνη που περιέχει φυσικά το καρπούζι μπορεί να αυξήσει τη ροή του αίματος, βοηθώντας τη χαλάρωση των αγκείων, κάτι που παίζει ρόλο στη διαδικασία της στήσης.
2: Πόσο ακόμα, δηλαδή πρέπει να το κόψω το καρπούζι αυτό.
1: Αν του δώσεις μισό καρπούζι, μετά τρέχα να κρυφτείς.
2: Τρέχω ήδη να κρυφτώ, ήδη κάθε μέρα τρώει το καρπούζι του, δεν το ξέρω. Εγώ νόμιζα δροσίζει. Ναι. Πού να ξέρω τι
1: από
2: άλλα.
1: Από μόνη σου έβγαζε στα ματάκια σου.
2: Τον πελά μου έχω βρει με το καρπούζι.
1: Κόψε το, αν είναι. Αν είναι υπερβολικό.
2: Ξέρετε τι θα μου πει τώρα. Λίγο καρπουζάκι, φάερο, βάκινο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μήτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημερούδια σας.
1: Σε βρίσκω ευδιάθετη διότι είναι Παρασκευή.
2: Είναι Παρασκευή.
1: Τη Δευτέρα μου ήσουν σκέτο καλημέρα. Τώρα είσαι καλημερούδια και χορεύεις και ένα συρτό, μη σου πω.
2: Ό,τι θέλεις χορεύω τώρα. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θες.
1: Ναι, έφτασε η Παρασκευή, 18 έχει ο Σεπτέμβρης. Εδώ είμαστε τα πρωινά σας τα Καρντάσια. Η Αντιγόνη και σήμερα εδώ μου κρατάει συντροφιά.
2: Και ο Γιώργος εδώ φυσικά έτσι μου κρατάει το μάτι ανοιχτό.
1: Θέλουμε και όλους εσάς εκεί έξω, όπως και να σας λένε, σας θέλουμε στην παρέα μέχρι και τις 11 να περάσουμε ωραία, να πούμε τι θα κάνουμε σήμερα, αλλά και τα σχεδιάκια που έχουμε για το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας.
2: Βεβαίως, χαμός θα γίνει.
1: Θες να ξεκινήσουμε.
2: Για πάμε.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, το φορτηγό στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Είναι Παρασκευή, 18 έχει ο Σεπτέμβρης. Αριάδνη, Ρωμήλος και Ρωμηλία γιορτάζουν σήμερα.
1: Ωραία ονόματα.
0: Διεθνή ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Έχεις κανένα μπαμπού στο σπίτι σου?
1: Όχι, δεν έχω.
0: Εγώ τώρα πρόσφατα πήρα αυτά τα μπαμπού τα πράσινα που είναι.
1: Ναι, ναι, σαν κακτάκια που μοιάζουν προς τα πάνω.
0: Ναι, που πάνε έτσι που διπλώνονται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και λέει φέρνουν καλή τύχη.
1: Τι να σου πω, εγώ δύο φορές έχω δοκιμάσει να βάλω οτιδήποτε σε φυτό αληθινό στο σπίτι και από κάκτο έχω περάσει. Όχι, δεν ζει τίποτα.
0: Κατάλαβα. Σαν σήμερα, 1851, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times. Και πάντα όταν ακούω New York Times, θυμάμαι αυτό το στο fame story που μάλωναν. Που έλεγε εμένα, έχουν γράψει οι New York Times,
1: αγάπη μου.
0: Και έλεγε άλλος, δεν πάει να σε έχουν γράψει και τα νέα του ψαροντούφεκου. Ωραίες στιγμές. 1924, το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ, της ομάδας ΑΕΚ. 1946, η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Τότε ήταν 31 χρονών η Γαλλίδα τραγουδίστρια και γνώρισε τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν και τον ερωτεύθηκε η Πιαφ, χωρίς όμως αυτός να την θέλει.
1: Πονεμένη έφυγε.
0: Σαν σήμερα έχουμε τα δυσάρεστα γεγονότα. Το 2013, ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ, τον Παύλο Φίσα, στην Αμφιάλη. Δράστης ο 45χρονος Γιώργος Ουρπακιάς, ο οποίος τον μαχαίρωσε στην καρδιά. Ομόθυμη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου και από τη Χρυσή Αυγή, που αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνη τότε. Ήταν πριν γίνουν φυσικά τα δικαστήρια κτλ. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα, η Γκρέτα Γκάρμπο, η Σουηδή ηθοποιός, το κανονικό της όνομα ήταν Γκρέτα Λοβίσα Γκούσταφσον.
1: Ωραίο.
0: Γκρέτα Γκάρμπο όμως πιο καλό, έκανε καριέρα. Και ο Γιάννης Γκιονάκης, ο Έλληνας ηθοποιός, και αυτός γεννήθηκε σαν σήμερα το 1922. Τέλος, σαν σήμερα από τη ζωή, εκτός από τον Παύλο Φίσα που έφυγε με τη δολοφονία του από μέλος της Χρυσής Αυγής, φεύγει και πιο παλιά, το 1970, ο Τζίμι Χέντριξ, ο Αμερικανός ρόκερ. Βεβαίως.
1: Γεμάτη μέρα και σήμερα. Λοιπόν, να σας πω ότι ξημέρωσε πριν από λίγα λεπτά, 7 και 11 η πρώτη έτσι αχτίδα του ηλίου. Και όσο πάμε, παιδιά, μικραίνει και η μέρα, καθότι σήμερα θα νυχτώσει στις 7 και 33.
0: Τον Οκτώβριο αλλάζει και η ώρα, θα πάμε και μία ώρα πίσω.
1: Αυτό το πράγμα πάλι δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Λέγανε ότι θα
1: καταργηθεί
0: και τα λοιπά, ακόμα δεν καταργείται. Πάντως.
1: Δεν πρόκειται κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Είμαστε από τα λίγα κράτη τα οποία ακόμα το τηρούμε. Θα σε πάω στην άγριστη πληροφορία της ημέρας. Το πρώτο τηλεχειριστήριο τηλεόρασης που δημιουργήθηκε ποτέ δεν λειτουργούσε σαφέστατα με υπέρυθρες ακτίνες, έχω να σας πω. Αλλά συνδεόταν με την τηλεόραση μέσω ενός μακριού χονδρού καλωδίου. Η συσκευή αυτή ονομαζόταν Lazy Bones, δηλαδή τα τεμπέλικα κοκαλάκια, κόκαλα κτλ. Και, και κυκλοφόρησε το 1950. Αν και επέτρεπε, λέει, στους τηλεθεατές να αλλάζουν κανάλια από την άνεση του καναπέ, το καλώδιο που απλωνόταν σε όλο το σαλόνι ήταν τόσο χοντρό που οι χρήστες συχνά σκόνταφταν πάνω του. Με αποτέλεσμα η εταιρεία να το αποσύρει λίγα χρόνια αργότερα για να αναπτύξει μια ασύρματη έτσι εκδοχή του.
0: Ναι, πιο πριν από το καλώδιο, ξέρεις τι είχαν?
1: Τι είχαν?
0: Τα μικρά της οικογένειας. Ο πιο μικρός πήγαινε και άλλαζε το κανάλι. Πάνε, βάλε το 4, το αντένα.
1: Σήκω, σήκω εσύ που είσαι κοντά, σήκω.

0: Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τι γίνεται, ξυπνάμε σιγά σιγά.
0: Πώς δεν ξυπνάμε, 24 λεπτά μετά τις 7, εδώ είμαστε τα πρωινά, τα Καρντάσια.
1: Εγώ σήμερα ξύπνησα λίγο απότομα.
0: Γιατί?

0: γιατί αν δεν γίνει Παρασκευή πρωί αυτό, πότε θα γινότανε?
1: Δίνομαι,
0: συνιαρίζομαι, ναι, όσο μπορώ, ανοίγω μάτι, φτιάχνω καφέ, τα παίρνω όλα, φεύγω από το σπίτι. Κατεβαίνω τα σκαλιά της πολυκατοικίας, απλά έτυχε να τα κατέβω λίγο απότομα, οπότε είπαμε μια καλημέρα και με το πεζοδρόμιο.
1: Α, έφυγες.
0: Ξαπλωτή έφυγα ολόκληρη. Ήταν από αυτές τις τούμπες που ξεκινάς να φεύγεις, προσπαθείς να το κρατήσεις καθώς καταλαβαίνεις ότι έρχεται η πτώση.
1: Ήρθε.
0: Αλλά τελικά η πτώση έρχεται.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι μόνο αυτό, πριν γίνει όλο αυτό, πετυχαίνω τη γειτόνισσα.
1: Γουρλού.
0: Μπράβο.
1: Αυτή σε μάτιασε.
0: Όπου σηκώνομαι, ανοίγω τα χέρια, την κοιτάω με ύφος σου, μωρή πρωί-πρωί, μου λέει, δες το θετικά.
1: Πόσο θετικά δηλαδή?
0: Ότι τώρα ξύπνησες. Δουλεύεις για το κοινό καλό.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε ξύπνησα έτσι λίγο επεισοδιακά σήμερα.
1: Αφού δεν έπαθες κάτι σοβαρό, δεν βλέπω μόλοπες.
0: Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Επιβίωσα και από το πρωινό ξύπνημα και αντιτούμπα.
1: Θέλω όταν φεύγεις από το σπίτι να φοράς το κράνος.
0: Αχ, έχεις δίκιο.
1: Πριν φτάσεις δηλαδή στο μηχανάκι, είναι έξω απέναντι στο πεζοδρόμιο. Θέλω από το σπίτι, από την εξώπορτα του σπιτιού σου, να φοράς το κράνος για να νιώθω μια ασφάλεια.
0: Τοπ, έχεις δίκιο. Λοιπόν, στο υπόσχομαι από Δευτέρα θα ακολουθήσω αυτό το πλάνο.
1: Καλού κακού, επειδή είναι το πρωινό ξύπνημα, λίγο δεν το έχεις συνηθίσει, μπορεί να παραπατήσεις λίγο. Μπορεί να κοιμάσαι ακόμα όρθια, γιατί ξέρεις εσύ ακόμα εκείνες τις ώρες κοιμόσουν. Ο οργανισμός δεν έχει συνηθίσει.
0: Τι λέγαμε χθες για τους κύκλους του ύπνου?
1: Αυτό. Να είσαι σε κάποιον κύκλο που να νομίζω ότι ξύμισες, αλλά να μην ξύμισες. Βάζε το κράνος. Και βλέπουμε πώς θα πάει.
0: Σωστός, θα το δούμε. Αν έρθει με εκδορές στο κράνος, έχουμε καταλάβει.
1: Εχθές έκανες κάτι, Πεμπτούλα?
0: Εχθές το έζησα λίγο έξαλλα, καθότι δεν το συνηθίζω για καθημερινή. Μετά τη δουλειά, αφού έτρεχα όλη την ημέρα, πήγα και για ένα τσιπουράκι.
1: Αλήθεια?
0: Λέω, η Πέμπτη πρέπει να κλείσει σωστά.
1: Με συναδέλφους ή φίλους?
0: Όχι, με φίλους.
1: Με φίλους.
0: Με φίλους. Και εντάξει, ένα-δύο ώρα και το φάγαμε. Λέω, παιδιά, λέω, το γλεντήσαμε αρκετά για σήμερα. Η ώρα πήγε 11. Μήπως να φεύγουμε σιγά-σιγά. Οπότε την έκανα.
1: Α, νωρίς έφυγες.
0: Είσαι καλά, νωρίς. 11 η ώρα, ενώ ξυπνάμε 6, Γιώργο.
1: Καλά, εντάξει, σχετικά τώρα το 11 και εγώ δεν κοιμάμαι 11 η ώρα. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, δηλαδή δεν μπορώ να κοιμηθώ πριν τις 12 και ας ξυπνάω 6.
0: Κοίτα, χθες επειδή ήμουν κουρασμένη, μόλις γύρισα από τα τσιπουράκια μου, λειτουργήσαν τέλεια, με πήρε ο ύπνος. Όλα καλά.
1: Εντάξει, τότε. Μάλλον λειτουργήσαν και την επόμενη μέρα που ξύπνησες τα τσιπουράκια.

0: Κωνσταντίνος Αργύρος, τίποτα εσύ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γιώργος και Αντιγόνη, Αντιγόνη και Γιώργος εδώ στην παρέα σας. Αυτή την υπέροχη ηλιόλου στην Παρασκευούλα, καθότι θα είναι μαγική η θερμοκρασία, να σας πω πως θα φτάσει μέχρι τους 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Πολύ ωραία.
1: Ό,τι πρέπει. Αυτή τη στιγμή είμαστε ήδη στους 20 βαθμούς, θα έχουμε άπνοια μεν, αλλά it's ok, και υγρασία 66%. Ενώ ακριβώς με ακριβώς τα ίδια δεδομένα θα είμαστε και Σάββατο και Κυριακή, χωρίς εκπλήξεις.
0: Ωραίος καιρός, άρα.
1: Αυτό λέει το δελτίο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Τώρα βέβαια θα σε πάω στους δρόμους της πόλης, όπου και εκεί δεν έχουμε εκπλήξεις, γιατί είναι γνωστό ότι τέτοια ώρα έχουμε τα μποτιλιαρίσματά μας.
0: Ναι.
1: Οπότε στο περιφερειακό, χαμηλές ταχύτητες έχουμε με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Αρκετά φορτωμένο είναι το αντίθετο ρεύμα προς τα ανατολικά. Ξεκινάει λοιπόν από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος της Πολύχνης, ενώ μικρομποτιλιαρίσματα έχουμε και στο ύψος της Νεάπολης αλλά και στο ύψος της Τριανδρίας. Τώρα χαμηλές ταχύτητες έχουν ξεκινήσει και στη Βασιλίσσης Όλγας από τον Τεπό μέχρι και την Ανάληψη, όπως και στη Μίκη Θοδωράκη στο κατέβασμα στο ύψος της Νεάπολης.
0: Η βασική μας επικοινωνία γίνεται στο Viber, στο 693-693-1003. Υπάρχει το σταθερό μας και για τα παιχνίδια, το 23-10-266-233. Στα social μας βρίσκεται Transistor 1003 και στο Spotify, για να ακούτε την εκπομπή σε μορφή podcast. Εννοείται κατεβάζετε και τις εφαρμογές μας για iOS και Android, από όπου μπορείτε να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο, από όπου και αν βρίσκεστε. Έχουν σκάσει κάποιες πρώτες καλημέρες, να τις διαβάσουμε έτσι γρήγορα. Καλημέρα στον Βασίλη, καλημέρα στη φίλη μας στην Ελλάδα. Η Γεωργία εδώ μας λέει καλημέρα, καλή συνέχεια στην εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα.
0: Το Ναταλάκι και αυτό εδώ, δεν ξέρω για εσάς, αλλά νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Πέρασε, νομίζω, ναι.
1: Ναταλία μου.
0: Πότε θα φύγει ο Σεπτέμβρης, αυτό λέγαμε χθες. Η Φέη εδώ, καλημέρα, Παρασκευή, παιδιά. Έλα, έλα να πάνε κάτω τα φαρμάκια, λέει.
1: Έλα, δώστο.
0: Η Ιφηγένεια, καλημέρα, παρεάκι, που και που χρειάζεται ένα τέτοιο σερί μετά τη δουλειά μεσοβδόμαδα. Για σένα, λέει.
1: Ναι, ναι, ναι, το τσούξαμε.
0: Καλημέρα και στον Νίκο, ο οποίος καλημερίζει και τους ακροατές, ο ακροατής. Με γεια το οικόπεδο, λέει.
1: Ποιο οικόπεδο?
0: Δεν ξέρω, μάλλον αυτό που έπεσε εκεί πέρα. Τι να σου πω.
1: Εντάξει, τα εγγενίασα για την ημέρα.
0: Νικηφόρος, ερωτευμένος, είμαι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Πέτρος Ιακωβίδης ήταν αυτός, έτσι έχει μάθει εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Α, σε πάω στην επικαιρότητα, εντάξει.
1: Βεβαίως να με πας.
0: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Έδωσε την πρώτη του συνέντευξη μετά την ΔΕΘ. Θα υπάρξει οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους εφόσον απαιτηθεί. Όπως ανέφερε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια υπουργεία όσον αφορά αυτά τα θέματα. Επίσης, ρωτήθηκε για την άποψή του για αυτά που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το επίδομα ανεργίας και διαβεβαίωσε πως δεν θα κοπεί, προαναγγέλλοντας ενίσχυση της στήριξης των ανέργων.
1: Βγαίνει ο καθένας, λέει, ό,τι του κατέβει, να πούμε. Δύο μήνες, λέει ο άλλος, για επίδομα ανεργίας. Να το βάλουμε τώρα σε καμιά κούτρα.
0: Για καρβαλαία αντίφαση κάνει λόγο το Πασόκ, προσθέτοντας πως όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Μιλάει για τους φόρους. Αρνητική είναι η συνολική αποτίμηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB για το Open, το 58,9% των ερωτηθέντων το κρίνει αρνητικά, το 30,2% θετικά ή αρκετά θετικά, ενώ το 10,9% δεν εκφράζει άποψη. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, μία άρση της βουλευτικής ασυλίας του Λευτέρη Ευγενάκη και του Μακάριου Λαζαρίδη εισηγείται στην ολομέλεια πλειοψηφία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ενώ αντιθέτως η αντιπολίτευση υπερψήφισε και στις δύο περιπτώσεις. Okay. Την Τετάρτη, ειδική συνεδρίαση. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί και σήμερα, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Σήμερα στις 5.30 το απόγευμα θα υπάρχει και κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα και πορεία προς το μπλόκο της Κοκκινιάς. Φυσικά θα υπάρχουν και στην Θεσσαλονίκη πορείες στο κέντρο της πόλης.
1: Θα είναι κλειστό και το μετρό.
0: Θα είναι κλειστό και το μετρό. Τέσσερις στάσεις στο κέντρο θα είναι κλειστές. Ο σειρμός θα περνάει, απλά δεν θα κατεβαίνει κόσμος εκεί. Θα σου πω σε λίγο ποιες στάσεις θα είναι κλειστές.
1: Βεβαίως.
0: Αυτά από την επικαιρότητα.
1: Να σε πάω λίγο στη διασκέδαση. Γιατί ρε παιδί μου, έρχεται και Σαββατοκύριακο. Ζωντανή και η Παρασκευή, ζωντανό και το σοκού στην πόλη μας. Λοιπόν, σας ξεκινάω με υπέροχο αγαπημένο Αλκίνο Ιωαννίδη, ο οποίος θα είναι σήμερα το βράδυ, παιδιά, στις 9 στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. Ρομαντικός, εντάξει, ποιος δεν έχει περάσει η εφηβεία με Αλκίνο Ιωαννίδη. Τώρα σήμερα ξεκινάνε και οι Χαΐνιδες. Ξεκινάει λοιπόν το φεστιβάλ Τριανδρία στα Τριανδριώτικα 2026. Στις 9 το βράδυ λοιπόν στο γήπεδο ΔΑΚ Τριανδρίας, εννοείται είσοδος ελεύθερη. Δεν θέλω να ξεχνάτε τη νυχτερινή ζωή της πόλης. Γιάννα Ποτάκη, Ουλία Καλυμάνη, Νίκος Βέρτης συνεχίζουν στην πόλη μας μέχρι τέλη του Οκτώβρη. Και επειδή έρχεται και Σαββατοκυριακό, αύριο Σάββατο έχω να σου πω πως με την αιγίδα την πρώτη δημοτική κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί δωρεάν περιπατική ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απλά θα πρέπει να φροντίσετε τηλεφωνικά να κλείσετε τη θέση σας. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται να κάνετε. Και ο Γιάννης Πάριος, ο αγαπημένος, αύριο, παιδιά, θα βρίσκεται στις 9 η ώρα στο υπέροχο θέατρο Δάσος.
0: Να μου να θεός για λίγο. Να βάλουμε Πάριο πάλι το τράγουδα, αν είναι.
1: Βεβαίως να βάλουμε.
0: Και επίσης, φυσικά, θα δώσουμε και διπλές προσκλήσεις γιατί στο Βεργίνα Θέατρο, εδώ στο Regency Casino, Μανώλης Φάμελος, Νίκος Γιώργος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Λάκης Παπαδόπουλος, σήμερα Παρασκευή θα είναι εκεί. Θα δώσουμε και σήμερα διπλές προσκλήσεις. Αν θέλετε, μπορείτε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Στις επόμενες ώρες θα δώσουμε το σύνθημα, εντάξει.
1: Χαμούλης θα γίνει.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, Παγκόσμιο Φαινόμενο.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.

0: Πάει και στα σπίτι, μένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο match?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
9: Και πάλι πίσω στο στούντιο, χρωστάμε μια καλημέρα στον ταξιτή της παρέας, στον Φράγκη, ο οποίος μας λέει πως έχουν αυξηθεί τα έξοδά τους όσον αφορά τα καύσιμα και όχι μόνο. Καλημέρα και στον Τζόνι, ο οποίος καλημέρα, καρδάς, και καλή εκπομπή να έχουμε. Αύριο βράδυ σας περιμένουμε στη Λευκή Νύχτα στον Εύωσμο. Χαμός θα γίνει.
10: Παιδιά, ναι.
9: Έχει ο Εύωσμος Λευκή Νύχτα. Αύριο, έτσι.
10: Αύριο βράδυ. Σάββατο, ναι. Άντε, καλά ψώνια να τα περάσετε καταπληκτικά. Φυσικά να έρθουμε μια βολτίτσα.
9: Πάμε για σηκώμα.
10: Πάμε να το σηκώσουμε. Λοιπόν, πιο ψηλά από ποτέ καταρχάς στην παγκόσμια κατάταξη ο Μανόλο. Αγαπημένος μου, Εμμανουήλ Καραλής, βρίσκεται στην 5η θέση της World Athletics. Πρώτος ο Ντουμπλάντης και 22ος ο Τουντόγλου. Βέβαια, αυτά αλλάζουν αναμέρες, έτσι. Mm-hmm. Απλά δεν έχουμε ξαναγγίξει αυτή τη θέση με το Μανόλο. Επομένως, μπράβο του. Και τώρα πάμε στα υπόλοιπα. Στο κύπελλο Ελλάδας, η ΑΕΚ ήταν κατηγιστική απέναντι στον Μπαρσελόνα.
9: Σταματημό δεν είσαι.
10: Επικράτησε με 6-0, παιδιά.
9: Ναι.
10: Καλαμάτα τώρα και ΑΕΛ έμειναν στο 1-1. Στο βόλι, η Εθνική Ανδρών νίκησε τη Σλοβακία. Τι έχουμε κάνει τις τελευταίες μέρες? 3-1 έληξε το σετ και κατέκτησε την τρίτη θέση στον όμιλο, συνεχίζοντας φυσικά στους 16. Τώρα, σήμερα Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, το ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο στο μπάσκετ στις 5 το απόγευμα.
9: 8-1 ήταν η ΑΕΚ.
10: 8-1 ήταν.
9: Ναι.
10: Εγώ γιατί τι έχω γράψει?
9: Έμεινε στα 6, έβαλε και άλλα 2 μετά και έβαλε και ένα ο Πανσεραϊκός.
10: Να γυρίσω το καλώδιο γύρω από το λαιμό μου. Τι να κάνω. Δεν πειράζει, παιδιά. Το νόημα είναι ότι κέρδισε.
9: Ναι,
10: λοιπόν,
9: ναι, ναι.
10: Πάμε παρακάτω.
9: Απλά σταμάτησες να μετράς μετά το έξω.
10: Σταμάτησα. Λέω, εντάξει, οι άνθρωποι το έχουν πάρει τώρα. Τι να κάθομαι να κοιτάω. Μπορεί να έκανα και λίγο ζάπινγκ.
9: Μπορεί.
10: Λοιπόν, στις 5 το απόγευμα σήμερα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενερμπαχτσέ και στις 5.30 η Παρτιζάν τον Μπάουκ. Στις 9.15 τώρα ο Παναθηναϊκός την Μπουρκ.
9: Την Μπουρκ.
10: Όπως καταλαβαίνετε. Την Μπουρκ έγραψα.
9: Σίγουρα η σημερινά είναι, μην μου λες τίποτα άλλα.
10: Τι, όχι παιδιά, γιατί το λέτε αυτό τώρα? Όλη την εβδομάδα καλά τα πήγα στα αθλητικά. Σήμερα θα τα έχω άντρα μην πω τι.
9: Τι είναι αυτά, μπάσκετ ή ποδόσφαιρο?
10: Μπάσκετ, μπάσκετ.
9: Α, αυτό πες μου ότι είναι μπάσκετ να το καταλάβω.
10: Μπάσκετ είναι, σωστή ήμουνα?
9: Δεν ξέρω, δεν τα έχω ψάξει.
10: Κάτσε να το ψάξω. Να το, μπουρκ.
9: Μπουρκ, εντάξει, άμα είναι μπουρκ, μπουρκ. Οκ, το δέχομαι, δεν αντιλέγω.
10: Είναι γαλλική, είναι Γιώργο γαλλική. Μου, γι' αυτό okay. Σου κακοφάνηκε.
9: Το Σάββατο, να σου πω, 19 του Σεπτέμβρη θα πάμε και στο τρίτο Μασούτη Φεστιβάλ, στο χώρο του Grand Μασούτη Θέρμη. Από τι 10 το πρωί θα είμαι εκεί πέρα, να ξέρει. Σε περιμένω. Μέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια, challenges, γευστικές δοκιμές, διαγωνισμούς και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα είναι ο Γκάντζαρ, ο Πάνος Ντέντ, Σεφ Τόμας, ο Κώστας Σιδηρόπουλος, ο Απόστολος Κανέλος, η Αλεξία Κεφαλά, ο Μαργαρίτης Κεχαγιάς εδώ από το ομόσταυλο ραδιόφωνο με τις ξένες επιτυχίες. Εκεί θα είναι και άλλοι DJs και παραγωγή του Ζου 90,8. Και στο μεγάλο φινάλε ποιος θα είναι, ξέρεις?
10: Ποιος?
9: Ο FY Live θα είναι. Σε μια εκρηκτική συναυλία. Η είσοδος και όλες οι δράσεις είναι δωρεάν. Δεν γίνεται να το χάσετε το συγκεκριμένο Μασούτης Family Festival. Όλη η οικογένεια θα περάσει πάρα πολύ όμορφα με όλα αυτά που έχει ετοιμάσει ο Μασούτης και ο Ζου. Αναβήσει αμέσως τώρα Σχιζοφρένεια στον Τρανζίστορ 100,3.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Μπράβο.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ένα λεπτό μετά τις 8 κάνουμε comeback για δεύτερο 60 λεπτό στην Παρασκευούλα 18 του Σεπτέμβρη. Τα πρωινά τα Καρντάσια είμαστε στον τρανζίστορ 100,3. Διασκεδάζεται.
2: Εδώ η Αντιγόνη, εδώ και ο Γιώργος, εδώ. Ο Γιώργος, εδώ η Αντιγόνη.
1: Και μέχρι και τις 11 σας θέλουμε μαζί μας γιατί περνάμε μοναδικά. Στους δρόμους περνάνε μοναδικές στιγμές οι φίλοι οδηγοί.
2: Τι να σου πω, δεν τις έχουν ξαναδεί αυτές τις στιγμές. Οπότε δεν τις λες μοναδικές σίγουρα, αλλά έχετε συνηθίσει. Μποτιλιάρισμα συνεχίζεται στον περιφερειακό. Βέβαια είναι καλύτερο το τμήμα που κατευθύνεται προς τα δυτικά, είναι η αλήθεια. Έχουμε μόνο ελάχιστες καθυστερήσεις στο ύψος της Νεάπολης. Τώρα όμως, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, από την Πολύχνη μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, μην έχετε πολλές ελπίδες. Απλά δυναμώστε ένταση για να περάσουμε μαζί την ώρα σας. Τώρα, Κωνσταντίνου Καραμαλή, έχουμε κάποιες καθυστερήσεις από την Βούλγαρη μέχρι και την Πότσαρη. Πολύ καλά το κέντρο όμως, Εγνατία Τσιμισκή, φαίνονται τουλάχιστον καθαρές στο χάρτη και έχουμε και μποτιλιάρισμα στη Μίκη Θεοδωράκη, τόσο στο ανέβασμα όσο και στο κατέβασμα, στο ύψος της Νεάπολης, εκεί στη Δαβάκη δηλαδή, να έχετε το νου σας.
1: Αυτά.
2: Αυτά. Πού να σε πάω αλλού, τα έχουμε μπουκώσει όλα.
1: Πάρα πολύ καλά. Ο Τζόνι ρωτάει για το αν μεταδίδεται τηλεοπτικά ο αγώνας του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι θα το μεταδώσει ο Sky το φιλικό με την Παρτιζάν. Όρκο δεν παίρνω, αλλά έτσι νομίζω πήρε χθες το μάτι μου.
2: Βρήκες άνθρωπο τώρα, Γιάννη, που έχει αναλάβει τα αθλητικά εδώ πέρα, να σου πει και κανάλι.
1: Κάνε και εσύ ένα ζάμπινγκ εκεί. Αν το πετύχει, το πέτυχε. Αν όχι, δεν πειράζει.
2: Αξιόπιστο θα είναι.
1: Τη Δευτέρα θα σου πει περίπου το σκορ.
2: Περίπου. Τι να σου πω.
1: Σε λίγο επιστρέφουμε για 20 ευρώ δωρεοεπιταγή από τα καταστήματα Λαβή. Τώρα έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου.

0: ζωή.
1: Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Στις 6 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη για σήμερα η συγκέντρωση για τον Φίσα στην Καμάρα. Η στάση Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο θα είναι κλειστές κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων και της πορείας. Οι σειρμοί θα περνούν, αλλά δεν θα κάνουν στάση. Προσοχή όσο θέλετε να κατεβείτε κέντρο. Οπότε θα κατεβαίνετε στην Δημοκρατία, είναι πιο κοντινή προς το κέντρο. Αλλιώς πιο πριν το Πανεπιστήμιο, ποια είναι η Παπάφη.
2: Η Παπάφη.
1: Εντάξει.
2: Έχεις περπατηματάκια και από τα δύο.
1: Ναι. Για ποιο κέντρο λογικά θα βολέψει το Συντριβάνι. Πάμε για παιχνίδι.
2: Λοιπόν, πάμε, γιατί παιδιά μην το ξεχνάτε ότι τα κοσμήματα Λαβή είναι εδώ μαζί μας για να μας ομορφύνουν και τη μέρα, αλλά γενικότερα ρε παιδί μου να τα έχουμε πάνω μας και να αισθανόμαστε ξεχωριστοί, ξεχωριστές. Στα Λαβή λοιπόν μην ξεχνάτε πως θα βρείτε υπέροχα κοσμήματα από ασήμια, τσάλι, ελληνικές, ξένες συλλογές που θα μας δώσουν αυτό το συνέστημα το οποίο ψάχνουμε και θα το βρούμε σε ένα από τα 8 καταστήματα σχεδόν δίπλα μας. Ζούμε λοιπόν την εμπειρία Λαβή σε Εύωσμο, Αμπελόκηπου, Ωραιόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά. Θα βρούμε στη γωνία Κωνσταντινουπόλεως με Παπαναστασίου, αλλά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. Δεν σε βολεύει κανένα από τα 8. Σου έχω λύση. Μπαίνεις lavijewelry.gr.
1: Τι άλλο να κάνεις, δεν μπορείς να γλιτώσεις από τα
2: λοιπόν
1: εκπληκτικά κοσμήματα Λαβή. Καλημέρα στον Θοδωρή, μια όμορφη μέρα να έχουμε. Πάμε λίγο Παρασκευή. Και ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Ζωή είμαι.
1: Έλα ρε Ζωή. Πού πας, φυσάει, τι γίνεται, ακούω λίγο αέρα στο κινητό.
3: Όχι, με ανοιχτή ακούω, οδηγάω.
1: Α, οδηγείς. Άρα είναι ο αέρας από το παράθυρο.
2: Προσοχή, ζώνη φοράμε.
3: Ναι, εννοείται.
1: Μπράβο,
2: κορίτσι μου, μπράβο.
1: Πας δουλειά?
3: Δεν έχει τη δουλειά, κοντεύω.
1: Τι δουλειά κάνεις?
3: Σε τουριστικό γραφείο είμαι.
1: Σε τουριστικό, πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά, μου αρέσει πάρα πολύ. Κανονίζεις ταξιδάκια κάθε μέρα δηλαδή?
3: Όχι ακριβώς, έχει λεωφορεία τουριστικά, οπότε ρυθμίζω αυτά.
1: Ρυθμίζεις τέτοια, ενδιαφέρον και αυτό.
2: Καπιεύος μου, μου αρέσει να
1: βέβαια,
2: ξέρεις.
1: Βέβαια, θα διοργανώσουμε εκδρομή, παρακαλώ πολύ να πάρουμε την φίλη μας να μας το κανονίσει, έτσι.
2: Πολύ καλή ιδέα. Έχουμε τίποτε ενδιαφέρον αυτή την περίοδο εδώ τριγύρω?
3: Όχι, είναι λίγο τώρα με τα σχολεία, οπότε...
1: Α, έχετε τα σχολεία τα ιδιωτικά που εξυπηρετείτε δηλαδή?
3: Ακριβώς.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Τουριστικός προορισμός στο ιδιωτικό σχολείο, είναι η αλήθεια. Εμείς δεν το έχουμε δει ποτέ. Πήγαμε σε δημόσιο.
1: Εντάξει. Λοιπόν, φίλοι, κέρδισες αυτό. Ήθελαμε να τα πούμε, τα είπαμε.
2: Την καλημέρα σου θέλαμε μονάχα.
1: Μένει στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία σου και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Φιλάκια, Ζωή, καλό σου κου.
3: Γεια σας.

0: Γιώργος Σαμπάνης, ποιον αγαπάς εδώ στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γιώργος και Αντιγόνη, Αντιγόνη και Γιώργος.
0: Σε πάω τώρα σε μια, δεν είναι έρευνα, είναι κάτι παράξενο που γίνεται τον τελευταίο καιρό. Άνδρες ξυρίζουν τις μπλεφαρίδες τους για να δείχνουν πιο αρενοποί.
1: Με σκάς.
0: Γίνεται αυτό το πράγμα τώρα, αν ξυρίσω εγώ την μπλεφαρίδα θα είμαι πιο masculine δηλαδή?
1: Καταρχάς δεν φοβάστε τα ατυχήματα που μπορεί να συμβούνε?
0: Φαντάζομαι με τη μηχανή χρακ-χρακ τις παίρνουν. Χρακ-χρακ και από εδώ.
1: Και είσαι πιο ερωτικός,
0: Ναι, γιατί σου λέει οι γυναίκες φημίζονται ότι έχουν μακριές μπλεφαρίδες, οι άντρες πρέπει να έχουν κοντές μπλεφαρίδες.

0: Μάλιστα.
1: Looks maxing. Οι νέοι κλείνουν κατά πολύ σε αυτή την κουλτούρα. Βίντεο απεικονίζουν νεαρούς στο TikTok περισσότερο να κουρεύουν ή να κόβουν τις λεφαρίδες τους σε κουρία και Ινστιτούτα Αισθητικής. Το έχουμε δει σε βιντεάκια στο TikTok και στο YouTube περισσότερο. Αντί να εξασθενήσει, το φαινόμενο συνδέθηκε από ορισμένους με την κουλτούρα του looks maxing, βελτιστοποίησης δηλαδή της εξωτερικής εμφάνισης, και μετατράπηκε σε παγκόσμια τάση.
0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εγώ είμαι υπέρ του να ξυριζόμαστε αλλού.
1: Ναι.
0: Έτσι, υπέρ της καθαριότητας.
1: Τη βλεφαρίδα να μην την πάρω.
0: Δεν πειράζει. Αν είσαι αλλού ξυρισμένος, τη βλεφαρίδα θα τη βάλω στην άκρη. Δεν θα με πειράζει λίγο να πεταρίζει η βλεφαρίδα.
1: Κοίταξε, σε όλο το σώμα της τρίχες ο Θεούλης, ο καλός της έχει δώσει για κάποιο λόγο.
0: Κατάλαβα, είσαι σε αυτό το γκρουπ.
1: Οπότε, αν είναι να ξυρίζουμε, γιατί όχι να μην ξυρίζουμε. Δηλαδή, να ξυρίζουμε στο πόδι, να μην ξυρίσουμε στο βλέφαρο.
0: Κοίτα τώρα,
1: δεν
0: μπορεί
1: κατάλαβα.
0: Να σου πω όμως τώρα. Είμαι εγώ σε ένα μπαρ. Είσαι εσύ στο ίδιο μπαρ.
1: Ναι.
0: Απέναντι. Ναι. Θες να με φλερτάρεις.
1: Ναι.
0: Δεν το πας καλά με το κλείσιμο του ματιού. Κλείνουν και τα δύο παράλληλα. Δεν το έχεις βρει ακόμα. Θέλεις κάπως, ρε παιδί μου, να μου δείξεις ότι ενδιαφέρεσαι. Να μην πεταρίσει λίγο η βλεφαρίδα, δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει, δεν φαίνεται τώρα η βλεφαρίδα. Άμα είναι. Πού τη βλέπεις εσύ τη βλεφαρίδα,
0: δεν παίρνει. Θα κλείσεις έτσι τα ματάκια σου κι εγώ.
1: Εσείς που τη βάφετε, ναι, φαίνεται έντονα.
0: Θα κλείνω τα δικά μου έτσι. Για
1: πάντως,
0: να καταλάβεις.
1: Το ψαλίδισμα των βλεφαρίδων, οι επιστήμονες λένε πως αφήνει τα μάτια προστάτευτα, προκαλώντας λοιμώξεις, φαγούρα και συνεχής ενόχληση. Ενώ η επανάπτυξή τους απαιτεί αρκετούς μήνες. Η βλεφαρίδα δεν μεγαλώνει πολύ εύκολα.
0: Όχι, παίρνει κάποιους μήνες όντως.
1: Παράλληλη χρήση χμηρών μεταλλικών εργαλείων σε απόσταση αναπνοής από τους οφθαλμούς εγκυμονεί τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού με μια μόλις λάθος κίνηση. Δηλαδή, λίγο άμα είσαι άγραμπος, φραπ. Μη φύγει και το μάτι στο κούρεμα. Παρά τη σύνδεση της πρακτικής αυτή με την αρενοπότητα, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι το μήκος των βλεφαρίδων αποτελεί αμυγός γενετικό γνώρισμα που συναντάται και στα δύο φύλλα, καθιστώντας την ταύτισή τους με τη θηλυκότητα ένα καθαρά πολιτισμικό μύθο. Τώρα, ποιος τους έπεισε πιο μπαρμπέρικο, το έκανε μόδα, το ανέβασε στο TikTok και έχουμε όλα αυτά τα ντράβαρα και τα συζητάμε σήμερα, δεν ξέρω.
0: Σου λέει κάποιος το ζοριζόταν να βρει γκομενάκι,
1: ναι.
0: Και σου λέει, έλα, θα στην ξηρίσω τη βλεφαρίδα να δεις τι έχει να γίνει σήμερα το βράδυ.
1: Η βλεφαρίδα έφταιγε.
0: Η βλεφαρίδα έφταιγε.
1: Μάλιστα. Οκ, okay, δεν ξέρω αν κάποιος εκεί έξω από τους ακρέτες έχει κουρέψει η βλεφαρίδα, να μας πει αν, τι και πώς.
0: Ναι, να μας το στείλει.
1: Τι λέει ο Θεοδωρής, πού πας ρε Γιώργο χωρίς ξυρισμένη βλεφαρίδα. Να αυτό είδες, τώρα που το έμαθα μπορεί να δοκιμάσω. Θα δοκιμάσω στο ένα μάτι, να δω πώς θα είναι.
0: Θες να το δοκιμάσουμε τώρα, σε αυτά τα τραγουδάκια που θα μεσολαβήσουνε.
1: Έχεις κάτι να την ξυρίσω.
0: Θα βρω εγώ, μην ανησυχείς, θα βρω.
1: Εντάξει, Κωνσταντίνος Αργυρός χτυπάει τις καμπάνες για να μας σώσει από την ξυρισμένη βλεφαρίδα.

0: Θοδωρή Φέρη, σκοτεινή μου έρωτα, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Τον Αταλάκη λέει: εδώ κάνουμε μαμά να έχουμε, θα την ξυρίσουμε και όλα στη βλεφαρίδα. Εντάξει, εσείς οι γυναίκες είπαμε, δεν θα την ξυρίσετε. Για τους άντρες ήταν το θέμα. Εσείς αφήστε την να μεγαλώσει.
1: Στους άντρες τώρα θα την ψάχνουμε.
0: Ή μπορεί να βγει και δωρη τη βλεφαρίδα. Να βγάζετε τις βλεφαρίδες, να τις βάζετε φυσικές. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πώς είναι για τα μαλλιά.
1: Α, τύπου εξτέ, ας πούμε.
0: Ναι, να παίρνεις την αντρική τη βλεφαρίδα, να την κολλάς πάνω στη δικιά σου, να γίνεται πιο μεγάλη.
1: Φυσικά και υπάρχει περίπτωση. Γιώργο, τι ιδέα έδωσες τώρα.
0: Το προχωράω λίγο, αφού θα την ξυρίσει, θα την ξυρίσει τη βλεφαρίδα. Κάντε δώρο σε μια γυναίκα να μακρύνει τη δικιά της.
1: Δεν θα ήταν τέλεια τάκα πεσήματος. Θέλει να σου δώσω τη βλεφαρίδα μου.
0: Φέρτινα.
1: Ξύρισε την και φέρτινα.
0: Θα μας δεις ή θα μας γδίσεις.
1: Θα σας δίσω και μετά θα σας γδίσω. Αλλά θα σας δίσω σωστά. Γιατί φέρνω τα μοτίβα που θα κυριαρχήσουν αυτή τη σεζόν. Mm-hmm. Ξεκινάμε από το ζευρέ. Η ζεύρα λοιπόν παίρνει τη θέση που είχε τα προηγούμενα χρόνια το λεοπάρ. Την προτιμώ τη ζεύρα, να σας πω την αλήθεια, και γίνεται, λέει, από τα πιο χαρακτηριστικά animal πριν τη σεζόν. Θα το δει σε πουκάμισα, θα το δει σε τζιν, σε παντελόνια, σε σακάκια, παντού. Συνεχίζουμε με το ταρτάν. Τώρα θα μου πεις τι είναι αυτό.
0: Το ταρτάν τι είναι?
1: Είναι το καρό, παιδιά.
0: Α, το καρό.
1: Το καρό. Απλά πιο καρό. Αυτό που συνδέει πολλές κάθετες γραμμές. Δηλαδή θα έχει και λεπτή γραμμή, θα έχει και χοντρή γραμμή στο ίδιο pattern. Δεν μιλάμε απλά για καρό τετραγωνάκια και μπορούμε να το βρούμε σε πάρα πολλά χρώματα. Συνεχίζουμε με το τρίτο στη λίστα, το πουά. Δεν έχω καταλήξει να σας πω την αλήθεια αν μου αρέσει το πουά. Ήτανε κάποτε πάλι πριν από πολλά χρόνια πολύ μόδα. Εν πάση περιπτώσει, αλλιώς λέγονται polka dots και συνεχίζουν και για αυτή τη σεζόν να βρίσκονται στις τάσεις της μόδας. Τα συναντάμε σε φορέματα, σε τζάκετα αλλά και πανοφόρια με διαφορετικά μεγέθη πουά φυσικά σε κάθε ένα από αυτά. Και τέλος τα λουλούδια, τα floral prints. Ακόμα και αν έρχεται χειμώνας, βεβαίως, θα δούμε floral σε διάφορες αποχρώσεις του φθινοπόρου. Για το φθινόπωρο και το χειμώνα λοιπόν, τα λουλούδια θα αποκτήσουν πιο βαθιές και πλούσιες αποχρώσεις και θα εμφανίζονται τόσο σε φορέματα, σε πανοφόρια, δίνοντας έτσι διαφορετικές διαστάσεις και όγκους στα ρούχα που θα επιλέξουμε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Χειμωνιάζει σιγά-σιγά, κακά τα ψέματα. Πρέπει να βρούμε τα χρώματα που θα ντύσουμε
1: το
0: κορμί μας για τον χειμώνα.
1: Πώς θα γδυθείς αν δεν ντυθείς?
0: Όχι, γι' αυτό και το λουλούδι θα το βγάζεις μετά. Λουλούδι μου, τάκ, θα μαντάς τις μαργαρίτες.
1: Α, καλά, το έχεις πάει αλλού, έτσι.
0: Φαντάζομαι αυτά είναι μόνο για γυναίκες τώρα. Για άντρες δεν προτείνεις το λουλούδι, έτσι. Ήταν για γυναίκα αυτό.
1: Γιώργο μου, εδώ ξυρίζουν βλεφαρίδα. Ποια είμαι εγώ να σου πω? Δεν θα βάλεις λουλούδι.
0: Λες να χτυπήσω ένα λουλούδι? Δεν έχω. Εγώ η απόχρωσή μου είναι μαύρο, γκρι, πράσινο, ξέρω εγώ, βαριά.
1: Ωραία, πράσινο λουλούδι πάνω στο μαύρο πανοφόρι. Τι σε πείραξε, βέβαια, τόλμησέ το.
0: Ωραία, θα έρθω λουλουδάτο στο χειμώνα.

υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό.

0: Θάνος Τζάνης, ναι λοιπόν, γιατί σ' αγάπησα στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τι τραγούδι ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Αρθούρο και θα σε ξεκινήσω από τα δικά μου τα τηλεοπτικά για αρχή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε πριν περίπου μία εβδομάδα και κάτι από ζωή. Πέρασαν 9 μέρες και σιγά σιγά πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στα επαγγελματικά του. Έτσι, αυτός είχε τη συναυλία, πάει, η συναυλία ακυρώθηκε.
1: Ναι.
0: Ήταν επίσημα και κριτής στο Voice, το οποίο ήταν να ξεκινήσει τώρα, τέλη Σεπτέμβρη. Το Voice δεν θα ξεκινήσει τέλη Σεπτέμβρη γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν θα είναι εκεί. Συζητάνε τώρα. Δεν γίνεται να μείνουν τρεις κριτές γιατί οι καρέκλες πρέπει να είναι τέσσερις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε τέσσερις ομάδες. Ψάχνουμε αντικαταστάτη τώρα για τον Γιώργο τον Μαζωνάκη.
1: Ω, βρήκαμε.
0: Ακούγεται ένα όνομα πολύ έντονα τώρα τις τελευταίες δύο μέρες που έχουν ζητήσει αν θέλει να είναι στην θέση του Γιώργου Μαζωνάκη. Δεν θα είναι και εύκολο αυτό τώρα, ξέρεις.
1: Κοίτα,
0: λίγο άχαρο θα είναι.
1: Θα είναι άχαρο για όλους, δηλαδή και για εκείνους τους ίδιους λόγω του όλου αυτού που έγινε.
0: Ναι, γιατί θα σου πει: εγώ βρέθηκα εδώ γιατί κάποιος άλλος δεν είναι στη ζωή. Έτσι.
1: Παιδιά, εντάξει τώρα, είναι λίγο όπως και να το πάρεις βαρύ.
0: Ψάχνουν ένα όνομα που να είναι έτσι λίγο πιο λαϊκό,
1: mm-hmm.
0: έτσι να είναι κοντά στον Γιώργο Μαζωνάκη. Και ρώτησαν την Πάολα.
1: Πολύ καλή επιλογή.
0: Αν θέλει να πάει να πιάσει την τέταρτη την καρέκλα. Δεν έχει δοθεί η απάντηση, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Φαίνεται πως πάει προς τα εκεί το πράγμα. Πάντως θέλανε έτσι έναν λαϊκό τραγουδιστή και η Πάολα νομίζω είναι εντάξει, εγγύηση.
1: Είναι εγγύηση, παιδιά, και έχει και πολύ καλές σχέσεις από όσο τουλάχιστον γνωρίζω με τον Γιώργο Μαζωνάκη.
0: Αν πει το ναι η Πάολα, τότε θα ξεκινήσουν και τα γυρίσματα για να δούμε τα πρώτα επεισόδια του Voice μέσα Οκτώβρη, κάπου εκεί υπολογίζεται.
1: Θα είναι πολύ ενδιαφέρον, παιδιά. Νομίζω δεν την έχουμε ξαναδεί σε κάτι αντίστοιχο.
0: Δεν θυμάμαι αν ήταν ποτέ λάθος. Κριτική επιτροπή, να σου πω και εγώ την αλήθεια κάπου.
1: Νομίζω δεν έχει πάρει.
0: Reality. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Μαρία Αντωνά. Η Μαρία Αντωνά μετακομίζει από τον Αντένα στο Μέγκα στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Θα είναι στο Μέγκα non-stop.
1: Okay.
0: Σε πληροφορώ. Είναι μια νέα εκπομπή πρωινή που θα μεταδίδεται στη θέση που ήταν η Σύση Χριστίδου που πήγε καθημερινά.
1: Α, ναι, βεβαίως.
0: Θα γίνει μια άλλη εκπομπή, περισσότερο όμως ενημερωτική συγκεκριμένη εκπομπή. Με τον Ζήση Μούσιο και τον Βασίλη Τσεκούρα, είναι δημοσιογράφοι αυτοί του Μέγκα. Από τα δελτία ειδήσεων τους γνωρίζουμε. Κάνουν μια εκπομπή τώρα, θα ξεκινήσουν αυτό το Σάββατο μια εκπομπή ενημερωτική, λίγο ψυχαγωγική. Και μάλλον η Μαρία Αντωνά θα κουμπώσει κάπου εκεί στην ψυχαγωγία, θεωρώ εγώ. Η πρεμιέρα της εκπομπής είναι 19 του Σεπτέμβρη, αύριο δηλαδή, στις 9 και 20.
1: Καλή επιτυχία στο νέο αυτό εγχείρημα. Κάτι έτσι κοντά σε ενημερωτικό δεν την έχουμε ξαναδεί ποτέ.
0: Δεν την έχουμε ξαναδεί ποτέ. Με ένα ερωτηματικό είναι ακόμα η πρεμιέρα. Συγγνώμη, συνεχίζω, δεν το διάβασα στο το άρθρο. Αν είναι όλα έτοιμα, τότε θα είναι αύριο. Okay. Αν όχι, θα βγει, δηλαδή θα ενημερωθεί, θα παίξει τρέλερ από το σταθμό. Αν όχι, τότε πάει για το άλλο Σάββατο.
1: Εντάξει, okay, μια εβδομάδα διαφορά δεν έγινε και τίποτα.
0: Όχι, δεν θα κόψουμε κεφάλια.
1: Όχι, σας παρακαλώ.
0: Αλλά καλό θα ήταν και εμείς να γυρνάμε έτσι όπως γυρνάνε και αυτοί στα κανάλια. Δηλαδή εκεί 18 Σεπτέμβρη, 19, 21.
1: Πες τα, έτσι, Γιώργο,
0: να
1: πες
0: έχουμε ένα-ενάμιση μήνα να καθίσουμε να ξεκουραστούμε.
1: Πες τα.
0: Παρακαλώ.
2: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagonα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
10: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
11: Στα καλύτερα που έλκονται.
10: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
12: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
13: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
14: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
15: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
16: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες. Connected We Stand. Festival. Το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ έρχεται για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Connected We Stand Festival. Περισσότερες από 50 δράσεις και εκδηλώσεις, live DJ set και συναυλίες. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες. Connected We Stand Festival. Workshops, δράσεις, εκθέσεις, pop-up markets, μουσική. Connected We Stand Festival. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις Ομπρέλες.
17: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
18: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
0: Και πάλι εδώ για το παλιό τραγουδό μας. Σήμερα το διάλεξα εγώ και σε πάω στο 1987.
1: Πίσω πολύ.
0: Αρκετά πίσω. Θα σε πάω σε ένα τραγούδι φυσικά του Γιάννη Πάρη, όπως είπαμε και πιο πριν. Σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Νίκου Ιγνατιάδη. Από το άλμπουμ Όλα για τον Έρωτα που κυκλοφόρησε το 1987 από τη Μήνος EMI. Και φυσικά ο Λευτέρης Παπαδόπουλος εκεί χρησιμοποιεί πολύ έντονες καλοκαιρινές εικόνες. Για να περιγράψει έναν κεραυνοβόλο έρωτα. Η γυναίκα παρουσιάζεται σχεδόν σαν κάτι θεϊκό, ενώ ο ήλιος και η φωτιά χρησιμοποιούνται ως εικόνες για την ένταση της επιθυμίας. Το τραγούδι δεν είναι μια βαριά δραματική ερωτική μπαλάντα που ήταν τότε, εκείνη την εποχή είχα τα φόρτε τους. Το Είσαι Θεός παρέμεινε συνδεδεμένο με τη δισκογραφία του Πάριου και συμπεριλήφθηκε αργότερα και σε άλλες συλλογές. Ενώ και το 2023, σου λέω το πιο πρόσφατο, ναι, το είχε βάλει η Νατάσα Θεοδωρίδου σε ένα live medley που είχε κυκλοφορήσει.
1: Α, σούπερ!
0: Το 1987 τώρα είχαμε το Eurobasket, για να σου θυμίσω τα γεγονότα από εκείνη τη εποχή. Η Ελλάδα κατακτά για πρώτη φορά το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπάσκετ. Ο Αργύρης Καμπούρης ευστόχησε σε δύο καθοριστικές βολές περίπου 4 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη και το. Σηκώσαμε.
1: Σημαντική χρονιά.
0: Οπότε πάμε στο 1987, μπαίνουμε στην χρονομηχανή και θυμόμαστε Γιάννη Πάριο, Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαιρινός.
1: Φωστό.

0: τώρα πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νταν 9, επιστροφή για τρίτο 60 λεπτό.
2: Α, είναι η ώρα που λέμε.
1: Και η ώρα πήγε 9. Και είναι και Παρασκευούλα, οπότε καταλαβαίνετε υπάρχει ιδιαίτερη και μεγαλύτερη χαρά στους δρόμους όπως είναι τα πράγματα.
2: Τι να σου πω τώρα, θα ψιλοχαρούν. Okay. Ο περιφερειακός έχει αρχίσει να αδειάζει τουλάχιστον με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Με κατεύθυνση όμως προς τα ανατολικά έχουμε δύο μποτιλιαρίσματα. Πρώτο στο ύψος της Νεάπολης και δεύτερον στο ύψος εκεί στην έξοδο της Τριανδρίας. Τώρα, Κωνσταντινού Καραμαλή. Okay. Κάποιες καθυστερήσεις στα φανάρια μεταξύ Βούλγαρη και Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα. Βασιλίσσας Όλγας μόνο εκεί στο ξεκίνημά της στις αρχές της στο ύψος της 25ης Μαρτίου. Είμαστε πολύ καλά, Τσιμισκή και Εγνατία. Τα καταφέρνουμε σήμερα. Και έχουμε και μποτιλιάρισμα στη Μίκη Θοδωράκη. Συνεχίζουμε κανονικότατα στην κάθοδο όμως μόνο από το ύψος της Δαβάκη μέχρι και το ύψος της Αγίου Δημητρίου.
1: Εξακολουθεί να είναι κλειστός ο σταθμός Αγίας Σοφίας, που ουσιαστικά είναι ο σταθμός που κατεβαίνουν οι περισσότεροι όσοι κατεβαίνουν στο κέντρο. 12:25 χθες εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του σταθμού. Όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Σύμφωνα με αυτά, ο σταθμός Αγίας Σοφίας ενώθηκε, ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και η λειτουργία αναδιαμορφώθηκε αναλόγως μετά τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο σταθμό από τεχνικά συνεργεία και την πυροσβεστική υπηρεσία. Διαπιστώθηκε ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο. Παραμένει προσωρινά κλειστός προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Φαντάζομαι αν ενεργοποιήθηκαν και αυτά που πετάνε νερό από πάνω, θα πρέπει να σκουπιστεί και ο σταθμός, υποθέτω τώρα. Και ήταν ακριβώς λίγο πριν κλείσει, γιατί 12 και 25 είναι το 12. Είναι το τελευταίο δρομολόγιο που φεύγει τις καθημερινές.
2: Εν τω μεταξύ, τώρα που το έθιξες αυτό με το ωράριο, τι θα γίνει με το 24ωρο που λέγανε στη ΔΕΘ?
1: Έγινε στη ΔΕΘ.
2: Έγινε στη ΔΕΘ, έγινε.
1: Και με την προοπτική ότι μπορεί να συνεχιστεί και για μόνιμα. Ακόμα δεν έχει γίνει κάποια ανακοίνωση. Φαντάζομαι μήπως τώρα το βάλουν στις γιορτές.
2: Ξέρω, να μην το ξεχνάμε δείξει. Γενικότερα, τουλάχιστον τα Σαββατοκύριακα.
1: Τουλάχιστον αυτό, Παρασκευή Σάββατο, τουλάχιστον αυτό. Θοδωρής Φέρης, είπες εδώ στον τραζίστορ 100,3.

0: Η Αναστασία ήταν αυτή, λίγο στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να έχετε έτσι όλοι λίγο παραπάνω χρόνο να φροντίσετε τον εαυτό σας. Και παιδιά, όταν λέμε φροντίζω τον εαυτό μου, σίγουρα σκεφτόμαστε και το δέρμα μας. Αν θέλεις λοιπόν αυτό το κορεάτικο glow που βλέπεις παντού, ξέρεις που θα το βρεις. Θα σου πω εγώ αμέσως, στην Πλαγκόνα. Κορεάτικα καλλυντικά για καθαρό, ενυδατωμένο και λαμπερό δέρμα, με επιλογές για κάθε ανάγκη εκεί έξω. Περνάς απλά από την Πλαγκόνα στην Άνω Ηλιούπολη και let your skin glow. Έτσι για να σε βρει και το Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου, με γεμάτο λάμψη.
0: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, έχουμε και αποκλεισμό το Σαββατοκύριακο στο περιφερειακό. Σε νέο 48ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας θα προχωρήσουν οι αρχές σε τμήμα της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής εισόδου, στο πλαίσιο φυσικά εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε η Τροχέα, από την Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη και ώρα 10 το βράδυ θα εφαρμοστεί 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας στον σημαδοδοτούμενο κόμβο της οδού Ανθέων στο ύψος του δάκτου Αγίου Παύλου.
1: Okay.
0: Έχετε τον νου σας όσοι θα κινηθείτε από εκεί πέρα, για το Σουκού δεν.
1: 48 ώρες,
0: όλο το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, μάλιστα, να δώσουμε προσκλησούλες στους αγαπημένους μας ακροατούλες.
1: Θα τις δώσουμε, γιατί παιδιά, σήμερα το βράδυ στις 10 σας περιμένει μια μαγική βραδιά. Ο Τρανζίστορ 100,3 λοιπόν σας στέλνει στο θέατρο Βεργίνα του Regency Casino Θεσσαλονίκης για να συναντήσετε εκεί και να απολαύσετε τον Μανώλη Φάμελο, Νίκος Γιώγαλα, Γιάννη Γιοκαρίνη και Λάκη Παπαδόπουλο. Σήμερα λοιπόν στις 10, και αν δεν θέλετε να το χάσετε, μας στέλνετε αμέσως τώρα μήνυμα στο Viber 693-693-1003, μας γράφετε απλά τη λέξη Βεργίνα και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας. Και σας περιμένουν λοιπόν διπλές προσκλήσεις για να πάτε να τα περάσετε καταπληκτικά. Τρεις διπλές προσκλήσεις συγκεκριμένα κρατάμε στα χέρια μας, επομένως 6 άτομα.
0: 6 άτομα θα τους στείλουμε σήμερα στο θέατρο Βεργίνα να περάσουν όμορφα εκεί. Και άμα θέλετε μετά, πάντε ρίξτε έτσι και μια μπίλια δίπλα στο καζίνο, ρε παιδί μου, να δούμε τι θα γίνει.
1: Το αγαπημένο σου.
0: Βέβαια. Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: 92,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
0: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου το βάλε εδώ στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε την Μαρία, τον Βαγγέλη και τον Δημήτρη που είναι εδώ στην παρέα. Στείλαν και τα μηνύματά τους για το θέατρο Βεργίνα. Μέχρι και το τέλος της εκπομπής περιμένουμε Βεργίνα και όνομα τεπώνυμο 693-693-1003 για να μπείτε στην κλήρωση και να περάσετε όμορφα σήμερα το βράδυ.
1: Ήρθε αυτή η ώρα να γελάσουμε.
0: Είναι 9 και 20, οπότε ναι, πρέπει να ευθυμίσουμε. Πολύ σωστά τα λες.
1: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Σήμερα δυσκολεύτηκα να βρω έτσι ανεκδοτάκι το οποίο να με κάνει να γελάσω στα κρύα. Ναι. Αλλά νομίζω ότι βρήκα κάτι. Και σε πάω τώρα σε δύο μαμάδες, οι οποίες κάθονται καθότι παίζουν τα παιδιά τους, ρε παιδί μου, μαζί παρεούλα. Γυρνάει λοιπόν και λέει μία στην άλλη: Από μωρό, ρε παιδί μου, το παιδί σου δεν μιλούσε καθόλου. Πολύ ήσυχο. Και λέει η άλλη: Ναι, είναι έτσι από γέννηση μιούτ. Δεν ήταν καλό.
0: Γέννηση μιούτ. Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ερώτηση σου έχω εγώ. Τι δεν μπορεί να κάνει τέλος πάντων ένας ιερέας, ένας παπάς Κυριακή πρωί αν δεν πιει καφέ?
1: Να κοινωνήσει. Όχι, να ψάλει.
0: Δεν λειτουργεί.
1: Γιώργο, ήταν πολύ καλό. Ήταν καλό.
0: Ναι ρε παιδί, δεν λες εσύ αν δεν πιω καφέ δεν λειτουργώ. Ένα λόγο παραπάνω τον έχει ο παπάς.
1: Κύριε Λέισον.

0: λίγα λόγια.
1: Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Και σήμερα σας έχουμε μια έκπληξη.
2: Ναι.
1: Γλιτώσαμε την συνταγή, την vegan. Θα φάμε σίγουρα κάτι που θα μας πιαστεί.
2: Μας καλημέρα. Είπατε ότι πεινάσατε και φέραμε τη Μάγδα.
3: Ρε παιδάκια μου, περιμένετε λίγο. Ρε παιδάκια μου, τι κάνετε?
1: Μπράβο. Φέρτε κοντά το τηλέφωνο να σε ακούμε, μην μας κόβεις βόλτες στην κουζίνα. Τώρα είσαι καμπάνα. Ναι.
3: Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε χωρίς εμένα?
1: Ωραία, είμαστε, εσύ πώς είσαι να μας πεις?
3: Εγώ είμαι τέλεια, πάρα πολύ καλά, σας απολαμβάνω,
1: ναι,
3: από το σπίτι. Δεν με αφήνουν να κάνω και πολλά πράγματα ακόμη, mm-hmm, με τα χέρια μου. Έχω μάθει καλά delivery όμως.
1: Α,
3: ωραίος. Θα παραγγέλνω τα πάντα, να ξέρετε.
1: Εύκολο αυτό.
3: Λοιπόν, τώρα έχεις εκεί τη vegan και παίρνεις εμένα τηλέφωνο και εγώ ήθελα να σας σκέψω πάλι ένα κέικ που δεν έχει μέσα γάλατα και τέτοια.
1: Ορίστε, σε κόλλησε.
3: Και τώρα θα το αλλάξω ρε φίλε, γιατί είμαι στεναχωρίστη. Θα φτιάξουμε μιλόπιτα.
2: Μιλόπιτα,
1: ωραία η μιλόπιτα, βεβαίως, παρακαλώ.
3: Πανεύκολη μιλόπιτα, ξέρετε παιδιά μου, εγώ κάνω μόνο εύκολα πράγματα. Θα πάρετε 3 μήλα. Θα τα κόψετε σε φέτες, θα τα βάλετε στον πάτο από ένα ταψί. Mm-hmm. Θα το έχετε βουτυρώσει το ταψάκι έτσι κανονικά. Και μετά χτυπάμε πολύ απλά ένα κεσεδάκι γιαούρτι, 2 αυγά. Εκεί βάζουμε μία κούπα αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και λίγη ζαχαρίτσα, μισή κούπα. Το χτυπάμε καλά. Βάζουμε και λίγη κανέλα γιατί ταιριάζει πάρα πολύ στη μιλόπιτα. Το ρίχνουμε πάνω από τα μήλα και το ψήνουμε για 40 λεπτά στους 180 βαθμούς και βουαλά. Για να μην λέτε ότι δεν έχετε χρόνο και υλικά.
2: Top.
1: Πανεύκολη μιλόπιτα. Και ωραία. Όποιος ξέρει από μιλόπιτες και τρώει, σίγουρα ξέρει να τρώει ωραίο γλυκό.
2: Και ίσως να του τέριαζε και λίγο μελάκι από πάνω όταν το βγάλεις. Δεν ξέρω.
3: Νάντια αυτή με τα μέλια της.
1: Υπογλυκαιμίες έχει.
2: Μερέτα, λίγο.
1: Εάν κάτι υπάρχει που να μοιάζεται, θέλω να σου πω, Μάγδα, είναι ότι και η Αντιγόνη πέφτει.
2: Πέφτει.
3: Έπεσε μέσα στο στούντιο.
1: Έπεσε όπως ερχόταν στο στούντιο.
2: Σήμερα το πρωί. Μάγδα μου, γύρνα πίσω γρήγορα. Το πρωινό το ξύπνημα δεν μου κάνει καλό.
1: Και την είπα τώρα με το που βγαίνει από το διαμέρισμά της να φοράει το κράνος. Αφού έρχεται με μηχανή, να το φοράει κατευθείαν.
2: Κατευθείαν. Από την πόρτα.
3: Ωραία, περνάτε. Κοίταξε, Αντιγόνη, μην πέφτει ακόμη, να γυρίσω και μετά. Δεν έχουμε ποιο να με αναπληρώσει μετά.
2: Μετά θα ζητήσω εγώ άδεια, έτσι λίγο να χορτάσω ύπνο.
1: Λοιπόν, εσύ όλα καλά?
3: Είμαι τέλεια, παιδιά. Επανέρχομαι.
1: Μπράβο.
3: Έχουν πάει όλα καλά.
1: Ναι.
3: 2-3 μέρες έτσι λίγο να σταματήσουν να τραβάνε τα ρεάματα που έχω κάνει την εγχειρησούλα μου και mm-hmm, επιστρέφω.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Μπράβο.
1: Τη Δευτέρα θα σε πάρουμε, θα μας μαγειρέψεις ή θα έχεις δουλειές?
3: Εννοείται θα με πάρετε. Τη Δευτέρα και στη Λαϊκή θα πάω. Έχω τώρα και τους βοηθούς. Πάρτε αυτό, πάρτε αυτό. Και
1: α, ωραία.
3: Εγώ δεν κουβαλάω.
1: Τέλεια. Άντε, καλημέρα, τα φιλιά μας.
2: Φιλάκια πολλά.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Bye bye.

0: Θοδωρής Φέρης, κατάματα στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Εδώ με την Αντιγόνη και τον Γιώργο στην παρέα σας.
0: Λοιπόν, από πού να σε πάω τώρα, να σε πάω μια βόλτα, να σε ξεκινήσω από την Κατενίνα καινούριου.
1: Για πες.
0: Με την πεντάμινη μηνών κόρη της πήγε στον αγιασμό του Σούπερ Κατερίνα.
1: Κάνουν αγιασμό τα παιδιά, εμείς εδώ δεν κάνουμε.
0: Δεν κάναμε εμείς αγιασμό εδώ. Κοίταξε, αυτοί το κάνουν τώρα επειδή ξεκινάνε την άλλη εβδομάδα. Σου λέει να μην έχουμε τους παπάδες εκεί ζωντανά, τους κάνουμε μια εβδομάδα νωρίτερα λίγο. Εντάξει, μην γίνει τώρα, λένε τα θέματα, είναι και ο παπάς από πίσω αγιάζει. Οπότε το κάνω λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή στις πρόβες. Γιατί εντάξει, κάνουν και πρόβες αυτοί εκεί. Όλη η ομάδα που ήταν πέρσι μαζεμένη δεν έχει αλλαγές στο Super Catalina. Θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, το μπεμπάκι βέβαια δε το προσωπάκι του έχει άσπρη καρδούλα.
1: Εννοείται,
0: για να δω την. Κωνσταντίνος Μπογδάνος έκανε πρεμιέρα στο Open, υποδέχθηκε τη νέα του συμπαρουσιάστρια, την Εύη την Φραγκάκη. Πρώτο καλεσμένο είχε τον Νίκο τον Καρβέλα.
1: Δύσκολος καλεσμένος για πρώτη φορά.
0: Άνω
1: ενώ
0: κάτω,
1: για πρεμιέρα.
0: Κοινωνία λέγεται η εκπομπή. Άνω κάτω έκανε μάλλον και ο Καρβέλα στην εκπομπή. Δεν το παρακολούθησα γιατί χθες πάλι πήγα για ύπνο σχετικά νωρίς. Κατά τις, τι ώρα ήταν, 11 και κάτι. Για μένα είναι νωρίς.
1: Okay.
0: Δηλαδή σκέψου δεν είδα. Είδα μόνο τον όφη το απόγευμα, τον αγώνα αυτό. Από τηλεόραση, δεν είδα κάτι άλλο.
1: Το άφησε στα αθλητικά. Ναι. Κοίτα, απλά είδα ένα πολύ μικρό στιγμιότυπο. Ναι. Εκνευρίστηκε ο Καρβέλας από την πολύ αρχή με την εισαγωγή που έκανε ο Μπογδάνος ουσιαστικά που τον καλωσόριζε. Ναι. Λέει ότι για τους μισούς, ας πούμε, στην Ελλάδα είστε ο top. Πιο. Τι να πούμε τώρα για στιχουργία κτλ. Και, και για τους άλλους μισούς λέει, μάλλον είστε, κάπως το είπε, όχι παραφωνία, κάπως διαφορετικά.
0: Παρακμή.
1: Μπράβο, παρακμή, μπράβο, μπράβο. Ήταν αρνητικό. Εντελώς, όπου εκεί πέρα κάπως τα πήρε και λέει ότι οποιοδήποτε λέει στο και λίγο να με ξέρει με τι έχω γράψει, τι έχω ασχοληθεί κτλ. Λέει δεν μπορώ να πιστέψω ότι πιστεύει το δεύτερο, μάλλον λέει είναι μια δική σας προσωπική εκτίμηση.
0: Όπα, ξεκίνησε δυνατά η συνέντευξη.
1: Ναι. Ο Μπογδάνος λίγο τα άκουσε εκείνη την ώρα.
0: Κλείνω για αυτή την ώρα με μια γυναίκα που συνελήφθη για κλοπή και έγινε viral γιατί απίστευτα μοιάζει με την Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Παιδιά, το είδα, είναι σαν δίδυμες.
0: Η Ζιρένα Αν Κουάστ, 35 ετών, κάτοικος του Σεν Κλάουντ, συνελήφθη στις 30 Αυγούστου από τις αρχές της κομιτείας. Right, στο Μοντιτσέλο της Μινεσότα συγκεκριμένα. Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για σοβαρό πλημέλημα, καθώς κατηγορείται ότι έκλεψε από εμπορικό κατάστημα δύο διπλές συσκευασίες μπαταριών για ηλεκτρικά εργαλεία συνολικής αξίας περίπου $580.
1: Έλα ρε παιδιά, θα έχει ξεμείνει η κοπέλα. Και επίσης να σου πω κάτι, με αυτή την εμφάνιση, γιατί πραγματικά είναι ολόιδιες, θα μπορούσε να έχει κάνει καριέρα ως ουσίας της.
0: Και φαντάζεσαι να μπερδευό την άλλη και να έπαιρνε τηλέφωνο και στην αστυνομία και να έλεγε ελάτε, με κλέβει η Τζένιφερ Λόπεζ.
1: J-Lo, where are you going with the batteries?
0: Η αλήθεια είναι ότι της μοιάζει πάρα πολύ, θα μου πεις, αυτή είναι 35. Και η J-Lo μπορεί να είναι 50 και.
1: Μοιάζει με 35.
0: Αλλά μοιάζει και αυτή για 35. Εάν τύχει να πετύχετε πουθενά τη φωτογραφία στα social, πραγματικά θα δείτε ότι δεν λέμε χαζομάρες, τις μοιάζει.
1: Είναι ορισμός του άλλος, ο Θεός τους έπλασε και άλλους τους έκλασε.
0: Λες να είναι καμιά χαμένη δίδυμη αδερφή της.
1: Παιδιά, θα μπορούσε.
0: Αν ήταν η ίδια ηλικία, θα μπορούσε, πιστεύω.
1: Είναι ολόιδια.
0: Η Τζένιφερ Λόπεζ με κλέβει, ελάτε γρήγορα. Και ξέρεις, αυτόγραφα μετά από πίσω και τέτοια.
1: Πριν με κλέψεις ένα αυτόγραφο.
0: πάρτε τις μπαταρίες χαλάλι. Πες μου μόνο ένα Ain't It Funny εδώ πέρα ζωντανά καπέλα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρα Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
0: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
6: Επιστροφή στο στούντιο, έχουμε ντέρτι, α?
7: Έχουμε ντέρτι, μόλις το βρήκα. Λοιπόν, μας έχει στείλει η φίλη μας εδώ πέρα. Τι γίνεται τώρα, αχ, αυτά τα φιλικά τα προβλήματα. Λέει, έχω λοιπόν, λέει, μία φίλη με την οποία είμαστε πάρα πολύ κοντά εδώ και 7 χρόνια. Το λες και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για φίλη. Έχουμε ζήσει μαζί σχέσεις, χωρισμούς, οικογενειακά κτλ. Όταν γνώρισε, λέει, τον άνθρωπο που τελικά παντρεύεται τώρα, ήμουν από τους πρώτους ανθρώπους που ήξεραν ότι η σχέση αυτή ήταν σοβαρή. Το έβλεπε και εκείνο ούτως ή άλλως. Οπότε μου έλεγε κατά διαστήματα έτσι για πλάκα ότι αν όντως παντρευτούμε θα γίνει κουμπάρα, θα γίνει η κουμπάρα.
6: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, εγώ λέει προφανώς το πήρα ως δεδομένο και τις σχέσεις που είχαμε, αλλά και το ότι πήγε η σχέση δική της καλά. Mm-hmm. Έλα όμως που τελικά όντως γίνεται η πρόταση γάμου πριν από λίγους μήνες και φυσικά εγώ περίμενα ότι θα έρθει και θα μου πει την κουμπαριά. Μπράβο. Μόνο λέει που δεν έγινε ποτέ. Αντίθετα, πριν από λίγες μέρες μου ανακοίνωσε εντελώς φυσιολογικά ότι η κουμπάρα τελικά δεν θα είμαι εγώ.
6: No.
7: Θα γίνει, λέει, μια καινούργια της φίλη, καινούργια ενώντας είναι η σύντροφος του κολλητού του άντρα της.
6: Α, που κάνουν παρέα τα ζευγάρια.
7: Ακριβώς.
6: Δηλαδή.
7: Κάνουν παρέα τα ζευγάρια και θα βάλει κουμπάρα αυτή τη φίλη. Mm-hmm. Όταν τη ρώτησα τι άλλαξε, μου είπε: εντάξει, μην το πάει προσωπικά. Απλά τον τελευταίο καιρό έχουμε έρθει λίγο κοντά με το ζευγάρι του συγκεκριμένο κτλ. Τουλάχιστον εγώ, καθότι είναι και ο κολλητός του μέλλοντα συζύγου τη. Οπότε εντάξει, λέει, δεν το θεωρώ και κάτι. Εμείς θα είμαστε πάντα φίλες. Απλά θα αλλάξει αυτό.
6: Ναι, αλλά και τόσα χρόνια που μας έλεγε ότι θα είμαστε εμείς η κουμπάρα σας, δηλαδή τι.
7: Άρα, γεια σου. Και λέει: εντάξει, δεν το θεωρώ, λέει, δεδομένο. Γράφει στο email
6: κουμπάρα, θα χαλάσει κουμπαριά.
7: Οκ, okay, δεν το θεωρώ και δεδομένο. Δεν θεωρώ, λέει, ότι μου έκανε και κάτι κακό, αλλά πληγώθηκα. Είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Δεν τη το είπα φυσικά, γιατί οκ, okay, και να το έλεγα, λέει, δεν πιστεύω ότι θα άλλαζε κάτι. Αλλά τόσα χρόνια φίλες και τώρα πας και παίρνεις την καινούρια.
6: Βεβαίως.
7: Να σου πω κάτι πολύ άσχημο.
6: Εντάξει, οκ. Okay. Θα μπορούσε να το έλεγε λίγο πιο κάπως, να το φέρει κάπως, δεν ξέρω. Τη το έφερε λίγο απότομα.
7: Λίγο πιο κομψά στην τελική. Ναι. Πες ότι, α, ξέρεις τι, θα κάνουμε και κουμπάρα τον κολλητό.
6: Ναι, ή βάλε δύο κουμπάρες. Μπράβο. Να είσαι και εσύ μαζί.
7: Μπράβο. Να σου πω κάτι. Υπάρχουν γάμοι που είχαν 7 και 10 κουμπάρους.
6: Ναι,
7: δεν
6: για
7: κατάλαβα.
6: Να μην έχουμε παρεξηγήσει τώρα. Επειδή πες και εσύ, έπρεπε να πεις στον μέλλοντα σύζυγο ότι επειδή έχω υποσχεθεί και στην τάδε, ξέρω εγώ πώς τη λένε. Να βάλουμε και τις δύο. Ναι, βάλουν και αυτή δίπλα, δεν πειράζει. Θα πληρώσει και αυτή την εκκλησία στο κάτω-κάτω. Λεφτά θα δώσει.
7: Άνα, γεια σου. Ναι. Ξέρεις τι, κερδισμένη βγήκε η κορίτσι μου. Τζάμπα τώρα, τζάμπα, να βάλει την άλλη να πληρώνει.
6: Θα πληρώσει άλλη.
7: Να τη πάρει μια τοστιέρα για δώρο γάμου, ναι, να δει αυτή.
6: Αλλά όταν ο άλλο τη χωρίσει, γιατί δεν ξέρω αν είναι παντρεμένοι το ζευγάρι που θα του. Ξέρει αυτά που γίνονται.
7: Δεν είπε κάτι τέτοιο κοπέλα στο μήνυμα.
6: Που δεν είναι παντρεμένοι, μετά χωρίζουν, πάει κουμπάρα, χάνεται.
7: Bye bye, πέστηνα. Ναι. Μετά μην ψάχνει αλλού αντικαταστάτρια. Α, θα έχει φύγει το τρένο.
6: Δεν θα βρει, γιατί η κουμπαριά από ό,τι καταλαβαίνω γίνεται περισσότερο για τον κολλητό του άντρα. Η άλλη που είναι η κοπέλα του, αν δεν προχωρήσει η σχέση του επίσημα, μπορεί να χαθεί από την κουμπαριά.
7: Ακριβώς αυτό. Τουλάχιστον γλίτωσε τα λεφτά.

έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ήταν 10 και πάλι εδώ, τελευταίο 60 λεπτό Παρασκευής. 60 λεπτά Αντιγόνη μας χωρίζουν από το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
2: Το βλέπεις, το χρειάζομαι. Πριν τον πήρα τον ύπνο μου στον καναπέ.
1: Οριακό ήταν. Ήταν οριακό. Αλλά ναι, υπομονή 60 λεπτάκια ακόμα. Πώς είναι τα πράγματα στους δρόμους?
2: Λοιπόν, τα πράγματα στους δρόμους είναι πάρα πολύ καλά. Καλά, σας έλεγα εγώ από χθες ότι εκεί κοντά στις 10 η πόλη μας παίρνει μια ανάσα. Ο περιφερειακός πλέον είναι καταπράσινος, χωρίς προβλήματα. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άφοβα. Όπως και η Κωνσταντίνου Καραμαλή και η Εγνατία, έχουμε μόνο ελάχιστες καθυστερήσεις στην Βασιλίση Σόλγα στο ύψος της Ανάληψης, όπως και στην Τσιμισκή στο ύψος της Αγίας Σοφίας κυρίως. Έχει καθαρίσει και η Νίκη Θεοδωράκη, θέλω να σου πω, που είχαμε μποντιλιαρίσματα από το πρωί.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό που τρέχει για Γιάννη Γιοκαρίνη, Λάκη Παπαδόπουλο, Νίκος Γιώγαλα, Μανώλη Φάμελο, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για δύο μοναδικές εμφανίσεις στο Βεργίνα Θέατρο. Εμείς σας στέλνουμε για σήμερα το βράδυ στις 10. Βεργίνα, κενό ονοματεπώνυμο, 693-693-1003. Η κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Θα σας ενημερώσει και η γραμματεία για το πώς θα πάτε. Ελένη Φουρέιρα μας κάνει σε φταίγει αυτή την ώρα. Αλληλούια.

0: Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος Ντεκάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντό.
2: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
3: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας, ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
4: Πρωινά Καρντάσια, κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και στα πρωινά τα Καρντάσια. Η ενημέρωση που υπάρχει από το μετρό είναι ότι στις επόμενες δύο ώρες, σύντομα γενικά, θα ανοίξει ο σταθμός Αγίας Σοφίας. Έπρεπε να αντικατασταθούν 19 φιάλες που περιέχουν τα σχετικά κατασβεστικά υλικά, οι οποίες προφανώς αδειάσαν λόγω του καπνού. Λειτουργήσε πλήρως, λέει, το σύστημα ασφάλειας, οπότε πρέπει να είμαστε χαρούμενοι τουλάχιστον γι' αυτό.
1: Τουλάχιστον δοκιμάστηκε, οκ.
0: Λοιπόν, μέρη κοντά σε δρόμο με φασαρία. Γειτονέ σου παρά είναι θορυβώδης. Έχει κάθε Δευτέρα λαϊκή κάτω ο δρόμος και
1: έχει,
0: τα λοιπά.
1: Έχει.
0: Είδες, είμαι μέσα στο μυαλό σου. Λοιπόν, My Windows είναι η λύση, γιατί τα παλιά σου τα ακουφώματα δεν σου προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Η Αλουμή λοιπόν έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Αλουμίλ θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Αλουμίλ, τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου σου είναι δύο κλικ μακριά. Κάνε το πρώτο κλικ τώρα και θα σωθείς, πιστέψτε με.
1: Σούπερ, λοιπόν, εγώ τώρα θα σας πάω σίνεμα, Δάκη, γιατί εκεί θέλω να πάτε και εσείς το Σαββατοκυριακό. Θα έχει και πάρα πολύ ωραίο καιρό, επομένως το θερινό το σηκώνει ακόμα με το ζακετάκι του το ωραίο, καθώς θα πίνετε το κοκτέιλάκι σας. Και όλα αυτά είναι Άλεξ. Μας στέλνετε αμέσως τώρα στο Viber 693-693-1003 τη λέξη σινεμά, κενό και το όνομα τεπώνυμου. Και δύο διπλές προσκλήσεις θα κληρωθούν λίγο πριν το τέλος για να πάτε να δείτε όποια ταινία θέλετε εσείς.
0: Έτσι, και μαζί με το κοκτέιλ θέλω και κάτι για το στομάχι να γεμίσει. Ένα χοντοκάκι θα το φάγω, δεν θα το φας εσύ, ξέρω, δεν τρως κρέας.
1: Δεν πειράζει, θα σε βλέπω να τρως και θα χορταίνω εγώ.
0: Πάρε εσύ σκέτο ψωμί με μουστάρδα και κέτσαπ και πατάτες.
1: Καλό θα είναι, μην ανησυχείς, είμαι σίγουρη, πεντανόστιμο θα είναι στο συνέαλεξ.
0: Ο Γιάννης ο Πλούτερχος αμέσως τώρα στον Τρανζίστορ 100,3. Όλα σε σένα τα βρήκα.

τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: και. Άλλη μια ευκαιρία, καλή κυρία, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα νομίζω να δούμε λίγο τι γίνεται στα ζώδια. Πώς θα κυλήσει η υπόλοιπη μέρα, βέβαια. Θα σε ξεκινήσω λοιπόν από τον Κριό. Να αποφύγουμε, λέει, σήμερα τα χρήματα που ξοδεύουμε εγκεφαλικό εντελώς από την ίστα. Τα χρήματα που ξοδεύουμε για λόγους που δεν είναι σοβαροί. Περιορίστε λοιπόν τα έξοδά σας στα απολύτως απαραίτητα, μιας και η σχέση σας με το χρήμα είναι βασισμένη στις παρορμήσεις σας. Ξέρετε ότι όταν λειτουργείτε έτσι, δεν δικαιώνεστε ποτέ.
0: Στους Ταύρους, το συναίσθημα και η διάθεση της στιγμής δεν είναι καλή συμβούλη ως προς την καλή λειτουργία σας, αλλά και διάδρασή σας με τους άλλους σήμερα. Μπορεί να αποζητάτε την προσοχή και να διωγγώνετε τα προβλήματά σας, ωστόσο οι υπερβολές δεν θα βοηθήσουν.
1: Διδυμάκια, σωματικά και ψυχολογικά κουρασμένοι σήμερα, άτονους και μελαγχολικούς χωρίς ιδιαίτερη διάθεση σας βρίσκει αυτή η μέρα. Το μόνο που θέλετε είναι να είστε μόνοι για να μπορείτε να ασχοληθείτε με τις προσωπικές σας ανάγκες και τίποτα άλλο.
0: Καρκίνοι, έντονες οι φιλικές επαφές και οι διασκεδάσεις, απεχθάνεστε τη μοναξιά και επιδιώκετε να βρεθείτε ανάμεσα σε παρέες, να χαρείτε και να ανταλλάξετε ιδέες, γνώμες και απόψεις. Ανάμεσα σε αυτές τις φιλικές συναναστροφές θα κάνετε και μια καινούρια γνωριμία που δεν θα μείνει σε φιλικό επίπεδο.
1: Λιονταράκι, η επαγγελματική ζωή είναι στο προσκήνιο, καθώς έχοντας μπουκώσει από την επιτυδευμένη συμπεριφορά που αναγκάζεστε να δείχνετε σήμερα, αρνείστε κάθε παίξιμο ενός ρόλου προκειμένου να πετύχετε τους στόχους σας. Αυτό φυσικά σας απελευθερώνει και σας αποδεσμεύει από ό,τι σας αγχώνει.
0: Παρθένος, η ρουτίνα γίνεται φορτική και το μυαλό σας ταξιδεύει μακριά. Ένα αίσθημα ότι θέλετε να απελευθερωθείτε από ό,τι σας δεσμεύει και σας εγκλωβίζει σε μια κατάσταση που δεν θέλετε άλλο. Το κάνετε λόγω ανάγκης. Ονειρευτείτε, εκφραστείτε δημιουργικά, αλλά μην χάνεστε.
1: Ζυγή, η διαχείριση των κοινών με τον σύντροφό σας εσόδων θα είναι το θέμα της ημέρας και ίσως υπάρξουν και κάποιοι διαπληκτισμοί πάνω σε αυτό το ζήτημα. Η μεγάλη σας τώρα διαίσθηση και ο έντονος μαγνητισμός σας θα φέρουν στο δρόμο σας πολλούς διεκδικητές του έρωτά σας. Σκεφτείτε πριν δώσετε.
0: Σκορπιός, ένα ασυνήθιστο ενδιαφέρον για την πολιτική και τα κοινά θα δείξετε σήμερα, αλλά και για νέα επιχειρηματικά ξεκινήματα. Έχετε καλό ένστικτο ως προς την αναζήτηση και ανέβρεση του κέρδους, όπου και αν αυτό κρύβεται. Μια ένταση με τον σύντροφο δεν θα αποφευχθεί.
1: Τοξοτάκια, τα καταφέρνετε περίφημα σε ό,τι και αν σας ανετεθεί. Όμως, κάτω από την καθοδήγηση κάποιου εμπειρότερου ατόμου, θα τα πάτε εξαιρετικά. Δουλεύετε πολύ αυτό το διάστημα και χρειάζεστε και λίγη ξεκούραση. Θα βγείτε πιο κερδισμένοι από τη συνήθεια σας παρά από τα μεγαλεπίβολα σχέδια.
0: Στον εγώ καιρό, μια ξεχωριστή ψυχική εμπειρία πρόκειται να σας απελευθερώσει από την παγίδα των πέντε αισθήσεων και να σας αποκαλύψει ένα κομμάτι από το πραγματικό νόημα της ζωής. Ρομαντική και θερμή στα ζητήματα καρδιάς, αποκαθίσταται η αισθηματική σας ζωή.
1: Υδροχόη μου, ένα ταξίδι που προγραμματίζεται καιρό πλέον υλοποιείται με τις καλύτερες συνθήκες. Η παρέα ιδανική, το τοπίο μαγικό και η ξεκούραση θα επέλθει σε όλα τα επίπεδα, επομένως απλώς απολαύστε το.
0: Και πάμε και τέλος εμάς τα ψαράκια, όσοι ασχολείστε με τη συγγραφή, τη δημοσιογραφία, τις δημόσιες σχέσεις και τα μέσα μεταφοράς, έχετε μεγάλη εύνοια σε ό,τι αφορά στις ενασχολήσεις σας. Η επικοινωνία σας σήμερα θα είναι πολλές και ποιοτικές, αλλά και η αντίληψή σας εξίσου γρήγορη και αποτελεσματική. Δηλαδή, με τα μέσα μεταφοράς θα έρθει στην ώρα του το λεωφορείο.
1: Το μετρό,
0: θα προλάβω το μετρό στην ώρα του, δεν ξέρω. Πού θα με ευνοήσει ακριβώς αυτό.
1: Κοίτα, μπορεί να μην ξαναέχει προβλήματα σήμερα ο σταθμός Αγίας Σοφίας.
0: Αυτό. Ή μπορεί να βρω φθηνά εισιτήρια για κάποιον προορισμό.
1: Ω, Γιώργο, μήπως είναι όντως η τυχερή σου μέρα.
0: Θα πάω να ψάξω πάνω στο γραφείο τώρα που θα τελειώσουμε.

0: Και ισανότερα από τον Γιώργο τον Κακοσέο, εδώ στον Τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Εδώ φυσικά είμαστε στη δέση μας για λίγα λεπτά ακόμα.
0: Λοιπόν, σε πάω στον Αντένα. Θα σε πάω. Ποιο πρόγραμμα μετά από 9 σεζόν κόβεται, ή τέλος πάντων δεν κόβεται ακριβώς. Αυτοί λένε ότι θα μετακομίσει Σαββατοκύριακο, αλλά θα το δούμε.
1: Εκπομπή.
0: Εκπομπή, ναι.
1: 9 χρόνια. Ποια?
0: Κάθε μεσημέρι, ποιο ήταν το ρουκζουκ, δεν ήτανε?
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι φέτο.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Ο Κουσουλός θα ξεκινάει 2 το μεσημέρι και θα πάει μέχρι και τις 4.30. Ρουκζουκ, γιοκ.
1: Μακρυπούλια, γιοκ.
0: Η μακρυπούλια, γιοκ. Έτσι λένε τα δημοσιεύματα. Ο Αντένα, η επίσημη απάντηση είναι ότι θα πάει το Σαββατοκύριακο.
1: Okay.
0: Και βλέπουμε. Δεν ξέρω όμως, δεν έχει υπογράψει κάτι η Ζέτα. Και έχουμε και το, πώς το λέγω, το moment σε αυτή την εκπομπή που παρουσίαζε έτσι με στιγμές.
1: Ναι,
0: ακριβώς αυτό. Το οποίο έχουν γυριστεί κάποια επεισόδια. Θα παίξουν αυτά κανονικά. Αλλά για το ρουκζουκ, το καθημερινό αυτό δεν θα υπάρχει.
1: Κρίμα. Πολύ ευχάριστο ήταν για μεσημεριό.
0: Ήταν ωραίο, ανάλαφρο τηλεπαιχνίδι. Πέρσι ήταν 4 παρατέταρτο, νομίζω. Δεν πήγε τόσο καλά σε τηλεθέαση όσο ήταν πιο πριν στο 2. Αλλά αφού θέλαν το Κουσουλό, ο οποίος αυτές τις εκπομπές τώρα είναι το φόρτε τους, Κουσουλός, Ευαγγελάτος.
1: Ναι,
0: έχουν τηλεθέαση, οπότε ο Αντένα το πάει προς τα εκεί. Γεια σας το ρουκζουκ. Βέβαια και 9 χρόνια είναι πολλά. Μπορεί να σκέφτηκαν ότι λίγο να ξαποστάσει και να το ξαναβάλουμε.
1: Λίγο
0: δεν
1: να
0: ξέρω.
1: Κούρασε. Βέβαια έδιναν πολύ ωραίο υλικό στο Λούμπεν.
0: Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα δείξει τι θα γίνει και με την Ζέτα. Αν είναι και μόνο Σαββατοκύριακο, δεν πειράζει, μόνο Σαββατοκύριακο. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Το είπαμε για τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, δεν θυμάμαι, στο
1: όχι,
0: είπα πριν.
1: Όχι, εμείς το σχολιάζαμε μεταξύ μας.
0: Γι' αυτό μερικά τα λέμε μεταξύ μας και δεν θυμάμαι να τα έχω πει στον αέρα. Δημοσίευσε βίντεο από βραδινή της έξοδο με τραγούδι της Άννας Βύση σε πληροφορία. Έβγαλε το φεγγάρι.
1: Ναι.
0: Ήταν ολόγιο μου. και είναι μάλλον Βυσικιά αυτή.
1: Είναι Βυσικιά, μην τη δούμε και στο ΟΑΚΑ στις 26 του Σεπτέμβρη τη Σάρα Τζέσικα.
0: Φαντάζεσαι να είμαι δίπλα-δίπλα με την Σάρα Τζέσικα.
1: Α, Γιώργο, θέλω αυτόγραφο. Αλλά θέλω φωτογραφία.
0: Δεν έχω στους VIP αυτή, φαντάζομαι θα είναι και VIP. Ανέβασε πάντως το φεγγάρι με το τραγούδι πάλι για σένα της Άννας Βύση. Και στη Λεζάντα αρκέστηκε σε ένα λιτό τίτλο XSJ, κάνοντας tag τον επίσημο λογαριασμό της Άννας Βύση.
1: Είναι Βυσικιά, τέλος.
0: Είναι κολλητή με την Άννα Βύση, έτσι.
1: Λοιπόν, μετά από αυτό, η Σάρα Τζέσικα είναι και δική μου φίλη. Γιατί όποιος αγαπάει η Άννα Βύση είναι φίλος.
0: Κάνε ένα story, τάγκα ρέτινα. Σάρα Τζέσικα και Βύση μαζί. Σάρα. Τα κορίτσια να βγείτε και για κάνα τσιπουράκι καμιά μέρα.
1: Πόσο θα ήθελα να τη μίσω σε αυτό.
0: Και κλείνω με κάτι πολύ γρήγορο. Η Μαντόνα θα ανοίξει τα MTV VMA 2026. Επιστρέφει στη σκηνή μετά από 23 χρόνια.
1: Wow.
0: Θα γίνουν τέλος Σεπτέμβρη αυτά τα βραβεία. Στην Αμερική γίνονται.
1: Okay.
0: Εδώ 2,5 ώρα Ελλάδας, ας πούμε, θα ξεκινήσει η τελετή. Δεν έχουμε πια MTV στην Ευρώπη.
1: Όχι, δεν έχουμε. Έχει κοπεί.
0: Έχει κοπεί αυτό. Υπάρχει μια βερσιόν στο το γερμανικό MTV που μπορείτε να το δείτε μέσω δορυφόρου ή φαντάζομαι θα μεταδοθεί και μέσω ίντερνετ, εφόσον δεν πηγαίνουμε κάπου στο MTV. Για τους λάτρησε τώρα.
1: Δεν μπορεί.
0: Από αυτό τον γεγονότο θα μεταδοθεί σε κάποιο streaming λογικά.
1: Σίγουρα κάπως θα το δούμε και κάπως θα έχουμε να το σχολιάσουμε και την επόμενη μέρα.
0: Ο Νίνο τώρα αμέσως έρχεται με τον Θεό.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ξέρεις.
1: Η Άντζη Σαμίου ήταν αυτή, μία σου και μία μου στον τραζίστορα 100,3. Μπείτε στα social για να δείτε 8 πράγματα που ίσως δεν γνωρίζατε για την ζωή της Άντζης Σαμίου, που μεσουρανούσε τη δεκαετία του 90.
2: Βλέπεις όμως την αγαπάμε και σήμερα.
1: Βέβαια.
2: Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τώρα θα σε πάω λίγο στα καλλιτεχνικά. Καταρχάς, σήμερα το βράδυ το Μέγκα είχε ένα αφιέρωμα στον αγαπημένο Γιώργο Μαζωνάκη, ναι, στις 11 ναι, και 10, ναι, με όλες τις επιτυχίες του, με την εμφάνιση που είχε κάνει στο πρόγραμμα στο σπίτι με το Μέγκα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
1: Το 21, τότε με τον κορονοϊό που πρέπει
2: ακριβώς,
1: να ήταν αυτό.
2: Ακριβώς, επομένως θα δούμε το αφιέρωμα αυτό. Να σας πω βέβαια πως μέσα στα αρνητικά, γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε έντονο μέσα το στοιχείο του φιλανθρωπισμού, χωρίς να το διαφημίζει καθόλου.
1: Ναι.
2: Και ούκο λίγες φορές είχε συνδράμει και σε κοινωνικές κουζίνες. Τι συνέβη τώρα λοιπόν, με όλο αυτό το χαμό, η οικογένεια είχε ζητήσει αντί στεφάνων όποιος θέλει να κάνει μια δωρεά στον οργανισμό Humanity Greece.
1: Ναι.
2: Μαζεύτηκε, παιδιά, το ποσό των 11.130 ευρώ, 26, για να είμαι ακριβέστατη. Και με αυτό λοιπόν η ίδια η οργάνωση ανακοίνωσε επίσημα πως θα φτιάξει μια κινητή κοινωνική κουζίνα, η οποία θα μπορεί να μεταφέρεται από σημείο σε σημείο όπου υπάρχει ανάγκη εις μνήμην του.
1: Έτσι, για τους άστεγους που
2: ακριβώς, ακριβώς. Τώρα θα σε πάω στη Eurovision, γιατί μπορεί να μας φαίνεται μακριά, αλλά ήδη έχουν αρχίσει να ακούγονται τα πρώτα ονόματα. Δύο λοιπόν ονόματα θα δηλώσουν στο Sing for Greece, αυτή την...
1: για τον δικό μας τον...
2: Ακριβώς, για τον δικό μας τον εθνικό διαγωνισμό.
1: Ναι.
2: Η Τζοάν, η οποία λέει έχει συνεργαστεί και με την Λένελα Παπαρίζου και είναι μάλιστα κόρη του πολύ γνωστού ηθοποιού Λάζαρου Γεωργακόπουλου. Και παιδιά, θα δηλώσει και ο Αγάπιος.
1: Ο Αγάπιος.
2: Ο Αγάπιος.
1: Τον είχαμε και συνέντευξη εδώ στην εκπομπή, τον Αγάπιο.
2: Ακριβώς, με την δική του επιτυχία. Είχαμε κιόλας τραγούδι της εβδομάδας από τον Αγάπιο.
1: Ωραία φωνή, ωραία φωνή.
2: Τον οποίο έχει εμπιστευτεί ήδη και η Ελένη Φουρέιρα, γιατί ήταν στην ομάδα της στην περιοδία της.
1: Ναι, ναι, τον είδα στη συναυλία ήταν.
2: Είναι τα δύο πρώτα ονόματα. Τώρα βέβαια θα σε πάω και στην Eurovision, γιατί η Ιρλανδία θα μποϊκοτάρει, λέει, για δεύτερη χρονιά. Εννοείται για όλα αυτά που γίνονται στη Γάζα. Δεν θα συμμετέχει. Και θα έχουμε και επιστροφή της Βόρειας Μακεδονίας μετά από 4 χρόνια αποχής.
1: Α, αυτοί θα επιστρέψουν. Μάλιστα.
2: Θα επιστρέψουν. Άλλοι φεύγουν, άλλοι επιστρέφουν.
1: Ναι.
2: Αυτά τα καλλιτεχνικά μας για σήμερα.
1: Οκ. Okay. Κωνσταντίνος Αργυρός και καμπάνες.

0: Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
9: Είμαστε και πάλι εδώ για να σας χαιρετήσουμε σιγά σιγά.
10: Βέβαια, λίγο πριν σας πούμε σε καλό Σαββατοκύριακο, εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι. Θέλεις να πάρεις, ρε παιδί μου, κάτι και λες, α, θα μπω να ρίξω μια ματιά. Εντάξει, παιδιά, αυτό δεν παίζει, γιατί όταν μιλάμε για την Πλαγκόνα, μπαίνεις για να δεις τα κορεάτικα καλλιτικά, αλλά βγαίνεις με σέρουμ, βγαίνεις με αντιλιακό, με μάσκα, με καινούργια ρουτίνα skincare και δεν σε αδικό και καθόλου, γιατί με τόσες επιλογές και τόσο καλές τιμές δύσκολα αντιστέκεσαι. Επομένως, βρίσκουμε την Πλαγκόνα στην Άνω Ηλιούπολη και παίρνουμε όλα όσο χρειαζόμαστε για την καθημερινή μας φροντίδα.
9: Καταπληκτικά. Και ήρθε η ώρα, όπως κάθε Παρασκευή, τέτοια ώρα, να κάνουμε τη μαντεψιά μας για το DJ set του Λαμπή Δημητριάδη. Με τι θα ξεκινήσει? Αν θυμάσαι την προηγούμενη Παρασκευή που ήσουν εδώ, το πέτυχα.
10: Το πέτυχες όντως. Το δικό μου ήταν η δεύτερη επιλογή. Αυτό το θυμάμαι. Λοιπόν, τώρα με βρίσκεις απροετοίμαστη. Με τι να πω? Θα πω με Θοδωρή Φέρη.
9: Εγώ θα πω με Μαζονάκη. Μήπως μας άκουσε.
10: Α, και πήρε ιδέα, έλα,
9: και
10: δεν πήρε είναι
9: ιδέα. Πατάω κουμπί.
11: Μισό λεπτό.
10: Ρε Γιώργο.
9: Δύο
11: στα
9: δύο.
11: Αυτό. Όχι ακόμα τα όργανα. Τόσο.
9: Α, και ωραία στιγμιότυπο πήρε.
10: Να σου πω κάτι, όταν τον ακούω τώρα καπέλα.
11: Αυτό δεν είναι τραγούδι. Αυτά τα λόγια δεν είναι νότες.
10: Άρε Γιώργο.
11: Είναι ο τόνος. Όχι ο τόνος κάποιου συγκεκριμένου τραγουδιού. Ο τόνος της φωνής μου. Είναι η φωνή μου όταν μιλάω στον εαυτό μου.
10: Άρα, Γιώργο.
9: Ωραία.
11: Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρήκα.
9: Καλώς σας. Μπράβο, ρε Λάμπη. Άντε, καλό Σαββατοκύριακο.
10: Φιλιά πολλά, ρε παιδιά.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί.

να μου φιλεί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Πόσο ήθελα να πω αυτή τη φράση στο μικρόφωνο. Αλλά οι εκπομπές που κάνουμε με τη Μαγδούλα είναι τα Σάββατα, οπότε δεν μπορούσα να την πω. Καλημέρα λοιπόν, ήρθε η Παρασκευή που τόσο περιμέναμε, περιμένατε φαντάζομαι όλοι σας. Δεν θέλω τίποτα από εσάς παρά μόνο μια καλή διάθεση να έχετε και χαμόγελα. Ο τρανζίστορ θα αναλάβει τη μουσική. Τι άλλο θέλετε? Όλα καλά, όλα ανθυρά, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Κώστας Βουτσάς.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Τρανζίστορ 100,3, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και εκτός από τα βραδινά DJ set, εκτάκτως για ένα μικρό χρονικό διάστημα θα σας κάνω παρέα για τα πρωινά, ακριβώς μετά την Αντιγόνη και τον Γιώργο. Συνεχίζουμε όμως τώρα με ελληνικά και αγαπημένα τραγούδια.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, Παγκόσμιο Φαινόμενο.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούτε Transistor 100,3.

0: Τρανζίστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Είναι ένας τύπος και έχει πάει εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης και πετάει το κασετόφωνο του στη θάλασσα. Του λέει, φίλε του, καλά λέει, γιατί το πέταξες, λέει, στη θάλασσα. Πάτσα το play, λέει, αλλά αυτό αντί να play, βυθίστηκε. Η άξιστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι όταν κοιμόμαστε καίμε περισσότερες θερμίδες από όσες καίμε ενώ βλέπουμε τηλεόραση.
3: Άρα να κοιμόμαστε καλύτερα.
2: Αν λοιπόν θέλετε να χάσετε κιλά, τότε αφήστε την τηλεόραση. Ναι. Γιατί μάλλον με την τηλεόραση τρώμε κιόλας.
3: Καλά.
2: Και πέστε για ύπνο. Εγώ δηλαδή με τέτοιον ύπνο που κάνω, γιατί δεν χάνω
3: εσύ
2: κιλά.
3: Εσύ θα έπρεπε να έχεις μείνει μισή τώρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
5: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
6: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
5: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
7: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
8: και ο Απόστολος Κανέλος.
5: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
9: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
5: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
10: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασού της Family Festival για να εκορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασού της.
5: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Αχ, διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
15: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
16: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και όπως σας ενημέρωσα εχθές για τις σημερινές συναυλίες των Χαρούλη και Ιωαννίδη, έτσι θα σας πω για την αυριανή του μοναδικού Γιάννη Πάριου. Ο 80χρονος πλέον τραγουδιστής του Έρωτα, ο οποίος δηλώνω δημοσίως πως είναι ο αγαπημένος μου εν ζωή τραγουδιστής, έρχεται αύριο Σάββατο στο Θέατρο Δάσους και μακάρι να μπορούσα να πάω. Αλλά δυστυχώς δουλεύω. Εάν κάποιος από εσάς λοιπόν πάει, θέλω να μου στείλει φωτογραφίες, βίντεο και γενικώς να μου πει τις εντυπώσεις του. Πάμε όμως τώρα να συνεχίσουμε με ελληνικά για αγαπημένα μόνο εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα. Τα πάντα να ντέρνουν.
2: Παίζει ελληνικά τραγουδιά που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσα.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ο Σεπτέμβρης συνεχίζει να μας μπερδεύει. Το πρωί λες θέλω ζακέτα. Το μεσημέρι που είναι το κλιματιστικό. Ευτυχώς υπάρχει ο τρανζίστορ που τουλάχιστον ξέρει τι θέλει να παίξει. Και τι είναι αυτό? Μα φυσικά τραγούδια που αγαπήθηκαν στο παρελθόν, αλλά και νέες επιτυχίες που θα αγαπηθούν από μικρούς και μεγάλους.
1: Τελικά

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Έλα, τελειώνει και η Παρασκευή και έρχεται το σουκού. Κάντε λίγες ώρες υπομονή. Εμείς θα τα πούμε αύριο στο Top 30, το οποίο θα κάνουμε τον Γιώργο Βελιτσιάη εκτάκτος. Βλέπετε, αφήνω το ένα πρωινό καρντάσι να ξεκουραστεί και στη θέση του έρχεται το άλλο καρντάσι να κάνει την εκπομπή μαζί μου. Εσείς μένετε συντονισμένοι στον Τρανζίστορ 100,3, γιατί έρχεται ο Παναγιώτης και η Λένια στις 6 και το 2ωρο σετ μου στις 10. Αλλά αμέσως τώρα θα σας κάνει παρέα η Γεωργία. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας!
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Πέθανε ένας παππούς στο χωριό, αφού τελείωσε εκεί η κηδεία. Ο παπάς σταματάει να πει δύο λόγια για τον αποθανόντα. Ήταν δίκαιος, λέει, τίμιος, καλός άνθρωπος, παρόλο που δεν πατούσε το πόδι του στην εκκλησία. Ναι. Πετάγεται το εγγονός. Ούτε σήμερα θα ερχόταν, πάτερ, εμείς τον φέραμε.
3: Παγωμένο φρούτο που το τρως μέσα στο αμάξι. Έμπνευση της στιγμής, λέει ο Τζόνι, τώρα το σκέφτηκε.
2: Τζόνι, τρομάζω πάρα πολύ. Τι θα ακούς στα αυτιά μου?
3: Καρμπούζι.
2: Να σε πω κάτι. Δεν ήταν κακό αυτό το εμπνεύσκι. Καρμπούζι.
3: Καλή προσπάθεια.
2: Καρμπούζι.
3: Καρμπούζι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
8: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες. Connected with Festival. Το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ έρχεται για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Connected We Stand Festival. Περισσότερες από 50 δράσεις και εκδηλώσεις. Live DJ set και συναυλίες. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες. Connected We Stand Festival. Workshops, δράσεις, εκθέσεις, pop-up markets, μουσική. Connected We Stand Festival. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις Ομπρέλες.
2: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
9: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Γεωργία Γεωργιάδου παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στη δικιά μας την παρέα. Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Παρασκευή ζάχαρη ήρθε επιτέλους, Θεούλη μου, 18 του Σεπτέμβρη. Και είμαστε μαζί από τη 1 μέχρι και τις 5. 4 γεμάτες ώρες με ελληνικά και αγαπημένα. Καφεδάκι δεν έχω πάρει ακόμη. Και πώς θα την παλέψουμε, παιδιά. Καφεδάκι να παραγγείλουμε γρήγορα. Και εγώ και εσείς. Και λίγο πονάει και ο λαιμός μου. Αυτό τώρα δεν ξέρω τι σημάδι είναι. Κακό προφανώς. Αλλά θα το δούμε στην πορεία. Νίκος Μακρόπουλος, θέλω παράφορα. Ξεκινάω δυναμικά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Και εγώ με λοιπόν να πόνω εδώ στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Συνεχίζει να πονάει ο λαιμός μου λίγο. Τώρα εγώ πώς την πάτησα έτσι. Λίγο το air condition, λίγο που αλλάζει ο καιρός. Με 29 βαθμούς να αρρωστήσω παίζει μόνο εγώ. Αλλά fingers crossed, όλα καλά θα πάνε. Εσείς τώρα τι μου κάνετε? Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις καλησπέρες, τις αφιερώσεις. Πού είναι το παρεάκι μου το ωραίο? Θέλω να μου πείτε πώς περνάτε και πώς να περνάτε. Παρασκευούλα είναι, μόνο καλά περνάμε. Παντελής Παντελίδης τώρα. Και εγώ σ' αγαπώ. Παίζει δυνατά.

0: Αστέρι μου, Νίκος Βέρτης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Μαγικός Νίκος Βέρτης, τον οποίο τον απόλαυσα και το προηγούμενο Σάββατο, καθώς είναι στην πόλη μας και εμφανίζεται. Εντάξει, χρόνια Βερτίτσα εγώ, οπότε καταλαβαίνετε. Το έζησα κανονικά. Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τη 1 έως και τις 5, η ώρα 1:44 πρώτα λεπτά. Και φυσικά περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 693-693-1003. Σε λίγο δίνω και διπλές προσκλήσεις για να πάτε να περάσετε κάπου πολύ, πολύ όμορφα. Πάω σε ένα break και επιστρέφω.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Είναι ένας τύπος και έχει πάει εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης και πετάει το κασετόφωνο του στη θάλασσα. Του λέει φίλε του, καλά λέει, γιατί το πέταξες λέει στη θάλασσα? Πάτσα το play λέει, αλλά αυτό αντί να play βυθίστηκε. Η άξιστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι όταν κοιμόμαστε καίμε περισσότερες θερμίδες από όσες καίμε ενώ βλέπουμε τηλεόραση.
2: Άρα να κοιμόμαστε καλύτερα.
1: Αν λοιπόν θέλετε να χάσετε κιλά, τότε αφήστε την τηλεόραση. Ναι. Γιατί μάλλον με την τηλεόραση τρώμε κιόλας.
2: Καλά.
1: Και πέστε για ύπνο. Εγώ δηλαδή με τέτοιον ύπνο που κάνω, γιατί δεν χάνω κιλά?
2: Εσύ θα έπρεπε να έχεις μείνει μισή τώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάτη. Στην παρέα σας 2 η ώρα παρά 1 πρώτο λεπτό και είμαστε μαζί για άλλες 3 ώρες στον αέρα της πόλης μέχρι και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. 18 του Σεπτέμβρη. Το κέφι είναι στο Ναδύρ. Πραγματικά θα περάσουμε μαγικά. Νίκος Οικονομόπουλος, Νίκος Μακρόπουλος, Παύλος Γκόρδης. Όλα τώρα με λίγα λόγια όμως. Παίζει δυνατά και εμείς πάμε να το ακούσουμε παρέα.

με τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μπράβο, Παυλάρα μου. Ο Παύλος Γκόρδης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και η Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας μέχρι και τις 5. Έρχεται Χρήστος Μάστορας τώρα. Είναι η Μαργαρίτα και παίζει δυνατά.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

καρδιά μου και εγώ, ο Κωνσταντίνος Αργυρίος, στον Τρανζίστορ 100,3. Την καλησπέρα μου και στην Χριστίνα, η οποία είναι εδώ στην παρέα μας. Ευχαριστούμε, λέει, και το μουσικό ταξίδι και την πολύ ωραία παρέα στο γραφείο. Ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και από εμάς για εσάς. Ελπίζω να μου είστε όμορφα για έξω. 29 βαθμοί Κελσίου, υπέροχος ο καιρός και έτσι να μείνει η θερμοκρασία, παρακαλώ πάρα πολύ. Αντώνης Ρέμος, Ηλίας Καμπακάκης, Άννα Βύση και Άρτζη, όλα παίζουν εδώ. Τώρα όμως είναι η Δευτέρα και παίζει δυνατά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Store 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Και όλο πιο πάνω, Αναβίση και Άρτζη στον Τρανζίστορ 100,3. Επιστρέφει, παιδιά, στις οθόνες μας στο The Voice μέσα από τη συχνότητα του Sky. Και φυσικά με τον Γιώργο Λιανό στο τιμόνι της παρουσίασης. Έχουμε Έλληνα Παπαρίζου, Χρήστο Μάστορα και Πάνο Μουζουράκη. Ποιος όμως θα κάτσει στην τέταρτη καρέκλα, όπως όλοι λένε, τα πηγαδάκια δηλαδή, η Πάολα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από το κανάλι. Όμως είναι το πιο πιθανό, διότι καπνός όταν υπάρχει, υπάρχει και φωτιά. Μακάρι να τη δούμε και μια λαϊκή τραγουδίστρια.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αλληλούια, και Ελένη Φουρέιρα στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Είχατε ακούσει τη συνέντευξη της Ελένης Φουρέιρα και το πώς έγινε το ξεκίνημα της επανασύνδεσης με τον Μποτία. Γιατί είχαν χωρίσει ένα διάστημα και κάποια στιγμή τον παίρνει ένα τηλέφωνο μετά από μήνες τώρα, μπορεί και κανένα χρόνο, και του λέει: άκου να σου πω, θες να κάνουμε παιδί? Γιατί αν θέλεις να είμαστε μαζί, εγώ θέλω παιδί. Και έτσι έγινε, παιδιά. Μήπως πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες σε αυτή τη ζωή? Λέω τώρα έτσι, σκέψεις δικές μου.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Πέθανε ένας παππούς στο χωριό, αφού τελείωσε εκεί η κηδεία. Ο παπάς σταματάει να πει δύο λόγια για τον αποθανόντα. Ήταν δίκαιος, λέει, τίμιος, καλός άνθρωπος, παρόλο που δεν πατούσε το πόδι του στην εκκλησία. Πετάγε το εγγονός. Ούτε σήμερα θα ερχόταν, πάτερ, εμείς τον φέραμε.
3: Παγωμένο φρούτο που το τρως μέσα στο αμάξι. Έμπνευση της στιγμής, λέει ο Τζόνι. Τώρα το σκέφτηκε.
2: Τζόνι, τρομάζω πάρα πολύ. Τι θα ακούς στα αυτιά μου?
3: Καρμπούζι.
2: Να σε πω κάτι. Δεν ήταν κακό αυτό το εμπνεύστη. Καρμπούζι.
3: Καλή προσπάθεια.
2: Καρμπούζι.
3: Καρμπούζι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
4: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
1: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
5: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό και ο Απόστολος Κανέλος.
1: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
6: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
1: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
7: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο μασού της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια μασού της.
1: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
11: Στα καλύτερα που έλκονται.
10: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
12: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
13: Σε συζητάν δικό.
14: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Παρασκευούλα Ζάχαρη, 18 του Σεπτέμβρη. Πω και σε ένα μην έχω γενέθλια ακριβώς. Κρατήστε το λίγο αυτό, 18 Οκτωβρίου. Και όχι Οκτωβρίου, να βγάζουμε το μη παρακαλώ, να μιλάμε σωστά ελληνικά. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλησπέρα σε όλα τα φλεράκια μου. Να πω εγώ, καλό σου κου σιγά σιγά. Σε λίγο διαβάζω τα δικά σας μηνύματα στον αέρα της πόλης. Νατάσα Θεοδωρίδου τώρα. Είναι το φορτηγό, είναι αγαπημένο και το απολαμβάνουμε μαζί.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Αυτός είναι ο γυρισμός και Χρήστος Μάστορας στον Τρανζίστορ 100,3 και έχω φυσικά όλους εσάς παρέα μου. Ηλίας Βρετός έρχεται. Όλα τα ξέρω, παίζει δυνατά.

Και όνειρο θα είναι ξανά. Θοδωρή Φέρης εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σα. Και να στείλω πολλά φιλιά και αγάπη στο φίλο μου τον Τζίμι, ο οποίο ταξιδεύει για Βόλο και λέει: σε έχω κουμπώσει κανονικά στο ραδιόφωνο να δω μέχρι που πιάνετε. Κάποια στιγμή θα μα χάσει, όμω μπορεί να μα ακούσει και διαδικτυακά, μην το ξεχνά αυτό. Να στείλω φιλιά και αγάπη και στο Μιχάλη που είναι μέσα στο βανάκι με τα παιδιά από το ΚΔΑΠ Αμαία. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλα αυτά τα παιδιά. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζει κάτι από Ελλάδα, δικό μου αγαπημένο και σα το αφιερώνω.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Εγώ είμαι ότι καλύτερο έχεις ποτέ στο βιογραφικό σου. Αυτό θα λέτε και θα φεύγετε. Νίκος Οικονομόπουλος στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Ήταν θέμα χρόνου, λέει, να φύγει ο Γιώργος Μαζονάκης. Τα πρώτα λόγια του γιατρού στον Κορυδαλό. Εντάξει, παιδιά, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Ήταν λίγο και η κακιά στιγμή, αλλά ήταν και ο λάθος άνθρωπος, ο οποίος λέει κάνει απεργία πείνας και δίψας. Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε. Αχ, καταδίκη μεγάλη. Γιώργος Σαμπάνης έρχεται με ένα σου βλέμμα.

0: Αυτά τα χιλιά. Νίκος Απέργης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Πάμε λίγο στο εξωτερικό μια βόλτα και στη Lady Gaga, η οποία έγινε μανούλα, παιδιά. Έγινε όντως τελικά. Απέκτησε ένα κοριτσάκι, την Rose Bean Polanski, η οποία σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ ήρθε στον κόσμο στις 9 Ιουνίου στις 11:20 και μέσω παρένθετης μητέρας. Οκ, είναι στο εξωτερικό, αυτό είναι πολύ διαδεδομένο και γίνεται, φαντάζομαι και στην Ελλάδα, αλλά δεν το ακούμε και τόσο συχνά. Να τη ζήσει, παιδιά. Δεν το ήξερε κανείς. Καλά το έκρυβε.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Είναι ένας τύπος και έχει πάει εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης και πετάει το κασετόφωνο του στη θάλασσα. Του λέει, φίλε του, καλά, λέει, γιατί το πέταξες, λέει, στη θάλασσα. Πάτσα το play, λέει, αλλά αυτό αντί να play, βυθίστηκε. Η άξιστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι όταν κοιμόμαστε καίμε περισσότερες θερμίδες από όσες καίμε ενώ βλέπουμε τηλεόραση.
3: Άρα να κοιμόμαστε καλύτερα.
2: Αν λοιπόν θέλετε να χάσετε κιλά, τότε αφήστε την τηλεόραση. Ναι. Γιατί μάλλον με την τηλεόραση τρώμε κιόλας.
3: Καλά.
2: Και πέστε για ύπνο. Εγώ δηλαδή με τέτοιον ύπνο που κάνω, γιατί δεν χάνω κιλά.
3: Εσύ θα έπρεπε να έχεις μείνει μισή τώρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βόλεϊ.
6: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
12: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Ελληνικά και αγαπημένα παιδιά, Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. 4:01, άλλη μια ώρα στον αέρα της πόλης μέχρι και τις 5 το πάμε παρέα. Φυσικά Παρασκευούλα Ζάχαρη, οπότε σας στέλνω όλους εδώ με κέφι, μπρίο, τσαχπινιά, καφεδάκι, αναχείρας. Και έχουμε και λέμε Ιουλία Καλυμάνη, Θοδωρής Φέρης, Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα αγαπημένο όλο καινούριο ένοχο κορμί. Παίζει δυνατά και εσείς απολαμβάνετε παρέα μου μέχρι και τις 5. Πού αλλού, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Τα καλύτερα που έλκονται και αγαπάτε καταλλήλους. Τα έχει πει όλα μαμά Ιουλία. Μαμά Ιουλία Καλυμάνη στον τρανζίστορ 100,3. Τώρα Κατερίνα Λιόλιου. Υπεύθυνος!

93. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3.

Δεν επιτρέπεται λοιπόν να τάσσε Θεοδωρίδο στον Τρανζίστορ 100,3 και ο Τρανζίστορ σας στέλνει στο θέατρο Βεργίνα του Regency Casino Θεσσαλονίκης για μια βραδιά γεμάτη τραγούδι. Αν θες να ακούσεις Μανώλη Φάμελο, Νίκος Γιώγαλα, Γιάννη Γιοκαρίνη και Λάκη Παπαδόπουλο, Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα στις 10 το βράδυ, πηγαίνεις εκεί αφού πρώτα στείλεις Βεργίνα και όνομα τεπώνυμο στο 693-693-1003 να κερδίσεις διπλή πρόσκληση. Δεν το χάνεις αυτό από μένα για σένα δωράκι να περάσεις το υπέροχο βραδάκι σου. Νίκος Βέρτης τώρα, μου έλειψες πολύ. Παίζει δυνατά και απολαμβάνουμε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο Τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

Όχι, γιατί και να βρει τον τρανζίστορ 100,3 ολοκένουργια κυκλοφορία και μας αρέσει γιατί κουνάει. Λέει τώρα η Ελλάδα, φάγανε το μαζό, τώρα παιδιά πείνας κάνει. Δεν μας νοιάζει να μείνουν μέσα για πάντα. Θα συμφωνήσω. Δεν ξέρω αν με παίρνει να το πω. Εγώ θα το πω προσωπική άποψη. Να στείλω πολλά φιλιά και αγάπη στο Αφροδιτάκι μου που μας ακούει. Είναι στη δουλειά αυτή τη στιγμή, στη μαγαζάρα της καρδιάς μας και που λέει ρουχάρες. Κράτησε μου και εμένα μερικές. Θα έρθω να σε επισκεφτώ. Νίκος Οικονομόπουλος τώρα. Όπου και αν πας, παίζει δυνατά και εσύ, όπου και αν πας, μαζί μου είσαι. We'll be right back.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Σε θέλω παράφορα. Νίκος Μακρόπουλος εδώ στο Transistor 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας από τη μία μέχρι και αυτή την ώρα. 5 παρατέταρτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου και ήπιαμε το καφεδάκι το μεσημεριανό μας. Παρασκευούλα ζάχαρη, έρχεται και σουκού να περάσετε μαγικό τρίμερο. Να φάτε, να βγείτε, να χαρείτε, να βγείτε. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας στη μία ακριβώς τη Δευτέρα που μας έρχεται για πάρα πολύ σουσού. Έρχεται Παναγιώτης Σίμος και Λίνια Ουίλιαμ στις 6 ακριβώς. Από μένα καλό υπόλοιπο και πολλά πολλά φιλιά στα μούτρα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, «Παγκόσμιο φαινόμενο».
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούτε Transistor 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Πέθανε ένας παππούς στο χωριό, αφού τελείωσε εκεί η κηδεία. Ο παπάς σταματάει να πει δύο λόγια για τον αποθανόντα. Ήταν δίκαιος, λέει, τίμιος, καλός άνθρωπος, παρόλο που δεν πατούσε το πόδι του στην εκκλησία. Πετάγεται το εγγονός. Ούτε σήμερα θα ερχόταν, πάτερ, εμείς τον φέραμε.
3: Παγωμένο φρούτο που το τρως μέσα στο αμάξι. Έμπνευση της στιγμής, λέει ο Τζόνι. Τώρα το σκέφτηκε.
2: Τζόνι, τρομάζω πάρα πολύ. Τι θα ακούς στα αυτιά μου?
3: Καρμπούζι.
2: Να σε πω κάτι. Δεν ήταν κακό αυτό το εμπνεύσκι. Καρμπούζι.
3: Καλή προσπάθεια.
2: Καρμπούζι.
3: Καρμπούζι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ο ΑΕΚ σας περιμένει όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
7: Στα καλύτερα που έλκονται.
6: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
8: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
9: Σε συζητάν δικό.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ έρχεται για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Connected We Stand Festival. Περισσότερες από 50 δράσεις και εκδηλώσεις, live DJ set και συναυλίες. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Workshops, δράσεις, εκθέσεις, pop-up markets, μουσική. Connected We Stand Festival. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις Ομπρέλες.
12: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
13: Και τώρα, στον Transistor 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όλοι ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.
6: Θα έχεις μάθει πώς περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: 33 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Είναι ένας τύπος και έχει πάει εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης και πετάει το κασετόφωνο του στη θάλασσα. Του λέει, φίλε του, καλά λέει, γιατί το πέταξες, λέει, στη θάλασσα. Πάτσα το play, λέει, αλλά αυτό αντί να play, βυθίστηκε. Η άξιστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι όταν κοιμόμαστε καίμε περισσότερες θερμίδες από όσες καίμε ενώ βλέπουμε τηλεόραση.
2: Άρα να κοιμόμαστε καλύτερα.
1: Αν λοιπόν θέλετε να χάσετε κιλά, τότε αφήστε την τηλεόραση. Ναι. Γιατί μάλλον με την τηλεόραση τρώμε κιόλας.
2: Καλά.
1: Και πέστε για ύπνο. Εγώ δηλαδή με τέτοιον ύπνο που κάνω, γιατί δεν χάνω
2: εσύ
1: κιλά.
2: Εσύ θα έπρεπε να έχεις μείνει μισή τώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Το Σημαία Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σημαία Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
11: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε ένα απόγευμα Παρασκευής. Ετοιμαζόμαστε για ένα υπέροχο σουκού. Δεν ξέρω εσύ τι θα κάνεις. Εγώ πιστεύω θα περάσω μαγικά. Θέλω να σου πω ότι έχω ταλαιπωρηθεί στα προηγούμενα. Θες την έκθεση, θες την συνευλία του Αντώνη Ρέμου, θες την έκθεση, θες όλα αυτά που γίνανε, όλα αυτά με τις κηδείες, με όλα αυτά. Είχα ταλαιπωρηθεί τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Θέλω αυτό να ξεκουραστώ. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, ένας Μασούτης που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένος, ένας Μασούτης που είναι ανάγχωμα στην ακρίβεια γιατί έχει τη μάσκα, ένα όπλο οικονομίας γιατί για κάθε 80 αμοιβασμένα με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Ολοκαίρινο τραγούδι έρχεται, Ηλίας Βρετός, ολόφρεσκο μόλις κυκλοφόρησε, πρόστιμο και επιστρέφω.

αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αυτές είναι οι καμπάνες. Παιδιά, υποφέρω με το δόντι μου. Υποφέρω με το δόντι μου. Δεν ξέρω αν εσείς το ζείτε αυτό. Εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα με τα δόντια μου. Δεν έχω καλή ποιότητα δόντιων. Και η αλήθεια είναι ότι όσο και να τα βουρτσίζω, όσο και να τα προσέχω, πάντα συμβαίνει κάτι. Θέλει στρες, θες στεναχώρια, θες. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτή τη στιγμή ή τι από όλα αυτά ευθύνεται περισσότερο. Εγώ υποφέρω. Και μόνο, δηλαδή, αναγκάζομαι και παίρνω παυσίπονα και δυνατά παυσίπονα μέχρι να πάω στο γιατρό, γιατί πρέπει να βρω και ένα κενό να μπορέσω να πάω να σωθώ. Καταλαβαίνεις. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλια.

Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, ο οποίος Γιώργος Σαμπάνης έχει ολοκληρώνει τον κύκλο της περιοδίας του 2 Οκτώβρη με μια ολοκένουγια συναυλία στο Κατράκιο Θέατρο. Ο οποίος Γιώργος Σαμπάνης δεν είναι και σε πολύ καλή κατάσταση μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ήταν και πολύ κοντά, συνεργαζόντουσαν και πάρα πολύ στενά. Οπότε καταλαβαίνεις, ο κάθε άνθρωπος βιώνει διαφορετικά

στην παρέα σου και σου έχω και πολύ, πολύ ωραία νέα και πολύ ωραία θέματα. Το νέο τρέιλερ λοιπόν του Lupin δίνει μια πρώτη γεύση από την επιστροφή του Omar Sy με τον Assassin να βρίσκεται στο στόχαστρο. Μιλάμε για τον Diop, μιλάμε για αυτή την πολύ ωραία γαλλική σειρά η οποία επιστρέφει για τέταρτη σεζόν στις 23 Οκτωβρίου στο Netflix. Οπότε εγώ 23 έχω κλείσει το πακά. Έτσι, θα είναι και μία μέρα μετά το Royal Albert Hall του Κωνσταντίνου Αργυρού. Όλα τακτοποιημένα. Παγκόσμιο φαινόμενο, αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ελένη Φουρέα, Jackie O. Εν τω μεταξύ, είμαι και σε μια. Πώς να το πω. Δεν ξέρω τι θα κάνει η Ελένη Φουρέα το χειμώνα. Αν θα είναι στο Λόχαν. Αν θα είναι κάπου αλλού. Αν θα. Ξέρετε κάτι εσείς. Μήπως να στείλετε ένα μήνυμα να δούμε τι σημαίνει και πώς. Daily Throwback, να ξέρετε, δεν θα έχουμε και σήμερα. Θα έχουμε έτσι ένα αγαπημένο τραγούδι από τον Γιώργο Μαζονάκη από τα πιο παλιά. Να θυμηθούμε. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου.

λοιπόν, Καντάδα, Daily Couscous εδώ συντονισμένος. Παρασκευή λοιπόν, 18 του Σεπτέμβρη. Πότε ήταν καλοκαίρι, πότε ξεκίνησε ο Σεπτέμβρης, πότε είναι σαν να μην έχουμε κάνει διακοπές. Δεν ξέρω τι θα πω και δεν ξέρω και αυτή η κατάσταση που θα πάει, να ξέρεις. Δηλαδή, κάθε πέρσι και καλύτερα έχουμε καταντήσει. Δηλαδή, είναι αυτό που λες, να κερδίσω ρε παιδί μου το Joker, να κερδίσω το Euro Jackpot, να κερδίσω ένα λαχείο, να κερδίσω κάτι, να σωθώ. Και θα μου πεις, τι θα κάθεις όλη μέρα. Δεν θα κάθομαι όλη μέρα. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά θα κάνω ό,τι απλά μου αρέσει.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πέθανε ένας παππούς στο χωριό, αφού τελείωσε εκεί η κηδεία. Ο παπάς σταματάει να πει δύο λόγια για τον αποθανόντα. Ήταν δίκαιος, λέει, τίμιος, καλός άνθρωπος, παρόλο που δεν πατούσε το πόδι του στην εκκλησία. Πετάει και το εγγονός. Ούτε σήμερα θα ερχόταν, πάτερ, εμείς τον φέραμε.
2: Παγωμένο φρούτο που το τρως μέσα στο αμάξι. Έμπνευση της στιγμής, λέει ο Τζόνι. Τώρα το σκέφτηκε.
1: Τζόνι, τρομάζω πάρα πολύ. Τι θα ακούς στα αυτιά μου?
2: Καρμπούζι.
1: Να σε πω κάτι. Δεν ήταν κακό αυτό το εμπνεύσκι. Καρμπούζι.
2: Καλή προσπάθεια.
1: Καρμπούζι.
2: Καρμπούζι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
3: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
0: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
4: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
5: και ο Απόστολος Κανέλος.
0: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
6: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
0: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
7: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο μασού της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια μασού της.
0: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
8: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

στο 100,3. Εδώ είμαστε, ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Μέχρι τις 8 πάμε παρέα. Έτσι, και μετά πάμε για ένα Σαββατοκύριακο φωτιά. Δεν ξέρω πού θα πας, δεν ξέρω πώς θα περάσεις. Πάντως, νομίζω οι επιλογές είναι σταθερά δύο. Πύλη Αξιού με Νίκο Βέρτη και Έντεν με μοναδική Ιουλία Καλυμάνη. Δεν σχολιάσαμε καθόλου το γάμο Ιουλία Καλυμάνη επίσης. Θα τα σχολιάσουμε όλα στην πορεία. Μπαίνεις ένα μασούτι, βγαίνεις κερδισμένος, δεν θέλω να το ξεχνάς. Κατεβάζεις το application και βλέπεις και το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας, όπως επίσης έχεις access και στα e-coupons και στα e-orders, καθώς και στην προσφορά της ημέρας. Τι άλλο θες να σου πω. Ένας μασούτις είναι εδώ για σένα 50 χρόνια τώρα. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης.

Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Μπαμπή. Δεν μιλήσαμε επίσης καθόλου για το τρολάρισμα που έριξε η Samsung στην iPhone που έβγαλε τα πρώτα Fold κινητά. Έτσι. Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για ένα daily throwback που δεν θα το πούμε, αλλά θα πούμε ένα αγαπημένο τραγούδι από τα παλιά από τον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα τραγούδι που το θυμήθηκα εγώ από το βίντεο που έγινε viral από το πρώτο βιολιστή του Γιώργου Μαζονάκη, τον Παπαστράτη, νομίζω, και ήταν το Μουλίπης. Πάμε να το απολαύσουμε παρέα.

όσο τίποτα σε θέλω, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος θα είναι με την Έλληνα Παπαρίζου στο καινούριο χώρο. Δεν έχω καταλάβει ακόμα, νομίζω ότι είναι κοντά στην Ιερά Οδό, αλλά δεν έχω καταλάβει ακριβώς που, και νομίζω λέγεται Rox ή Cox, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχω κάτι επίσημο. Αν έχω δει παραπληροφόρηση, σου κάνω και παραπληροφόρηση, να ξέρεις.

0: για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά

Τέταρτο ημίωρο εκπομπής, εξηγήστε μου. Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Θέλω να ξέρεις ότι από το πόνο στα δόντια μου έρχεται να χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο διαπεραστικός πόνος από αυτόν του δοντιού. Είναι αυτό που σε πιάνει μέσα στο κρανίο και λες, γιατί τι έχω κάνει, τι αμαρτίες εγώ πληρώνω. Το σκέφτομαι πολύ έντονα και για πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο για το δόντι, κατάλαβες.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Λένα ζευγαρά θάθα, η οποία συνεχίζει με το σταμάτη γονιδί και κάνουν και χαμό από ό,τι βλέπω. Δεν ξέρω τι έχετε κάνει, αν έχετε μπει σε πρόγραμμα, γιατί είπαμε ότι το Σεπτέμβρη ξεκινάμε και βάζουμε και νέους στόχους, βάζουμε προγράμματα, ή αν ξεκινήσετε το πρόγραμμα και έμεινε στη μέση ή στο πουθενά. Δεν ξέρω. Εγώ, να ξέρετε, δεν έχω ξεκινήσει τίποτα. Από όλα αυτά δηλαδή που λέγαμε και με την Ελένη ότι θα κάνουμε, εγώ δεν έχω καταφέρει να προλάβω να κάνω τίποτα. Εμπρός λοιπόν, καλέ μου Οκτώβρη, σε σένα να αποθέτω τις ελπίδες σου. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Σπάστε.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ήταν στην παρέα σου μέχρι τώρα. Δεν ξέρω τι θα κάνεις βράδυ Παρασκευής. Ό,τι αν κάνεις να περάσεις μαγικά. Παναγιώτης είμαστε για τις δύο ώρες που περάσανε στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και Δευτέρα 6 ώρα ντάν. Σε περιμένω και πάλι εδώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Και εσύ ζήστο με τρανζίστορ. Λάμπης Δημητριάδης έρχεται και μιξάρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Είναι ένας τύπος και έχει πάει εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης και πετάει το κασετόφωνό του στη θάλασσα. Του λέει φίλε του, καλά λέει, γιατί το πέταξες λέει στη θάλασσα. Πάτσα το play λέει, αλλά αυτό αντί να play βυθίστηκε. Η άξιστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι όταν κοιμόμαστε καίμε περισσότερες θερμίδες από όσες καίμε ενώ βλέπουμε τηλεόραση.
3: Άρα να κοιμόμαστε καλύτερα.
2: Αν λοιπόν θέλετε να χάσετε κιλά, τότε αφήστε την τηλεόραση. Ναι. Γιατί μάλλον με την τηλεόραση τρώμε κιόλας.
3: Καλά.
2: Και πέστε για ύπνο. Εγώ δηλαδή με τέτοιον ύπνο που κάνω, γιατί δεν χάνω κιλά.
3: Εσύ θα έπρεπε να έχεις μείνει μισή τώρα. Δηλαδή.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Βουάει και σας περιμένω όλους. Θα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagonas Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
5: Στα καλύτερα που έλκονται.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
9: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ έρχεται για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Connected We Stand Festival. Περισσότερες από 50 δράσεις και εκδηλώσεις, live DJ set και συναυλίες. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Workshops, δράσεις, εκθέσεις, pop-up markets, μουσική. Connected We Stand Festival. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις Ομπρέλες.
10: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
11: Και τώρα, στον Transistor 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, Παγκόσμιο Φαινόμενο.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.

0: τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Πέθανε ένας παππούς στο χωριό, αφού τελείωσε εκεί η κηδεία. Ο παπάς σταματάει να πει δύο λόγια για τον αποθανόντα. Ήταν δίκαιος, λέει, τίμιος, καλός άνθρωπος, παρόλο που δεν πατούσε το πόδι του στην εκκλησία. Πετάγε το εγγονός. Ούτε σήμερα θα ερχόταν, πάτερ, εμείς τον φέραμε.
3: Παγωμένο φρούτο που το τρως μέσα στο αμάξι. Έμπνευση της στιγμής, λέει ο Τζόνι. Τώρα το σκέφτηκε.
2: Τζόνι, τρομάζω πάρα πολύ. Τι θα ακούς στα αυτιά μου?
3: Καρμπούζι.
2: Να σε πω κάτι. Δεν ήταν κακό αυτό το εμπνεύσκι. Καρμπούζι.
3: Καλή προσπάθεια.
2: Καρμπούζι.
3: Καρμπούζι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Ιουλία Καλιμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
8: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες, Connected We Stand Festival. Το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ έρχεται για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Connected We Stand Festival. Περισσότερες από 50 δράσεις και εκδηλώσεις, live DJ set και συναυλίες. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες, Connected We Stand Festival. Workshops, δράσεις, εκθέσεις, pop-up markets, μουσική. Connected We Stand Festival. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις Ομπρέλες.
0: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
1: Και τώρα, και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Εδώ, εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Πες μου τι

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Είναι ένας τύπος και έχει πάει εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης και πετάει το κασετόφωνο του στη θάλασσα. Του λέει, φίλε του, καλά, λέει, γιατί το πέταξες, λέει, στη θάλασσα. Πάτσα το play, λέει, αλλά αυτό αντί να play, βυθίστηκε. Η άξιστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι όταν κοιμόμαστε καίμε περισσότερες θερμίδες από όσες καίμε ενώ βλέπουμε τηλεόραση.
2: Άρα να κοιμόμαστε καλύτερα.
1: Αν λοιπόν θέλετε να χάσετε κιλά, τότε αφήστε την τηλεόραση. Ναι. Γιατί μάλλον με την τηλεόραση τρώμε κιόλας.
2: Καλά.
1: Και πέστε για ύπνο. Εγώ δηλαδή με τέτοιον ύπνο που κάνω, γιατί δεν χάνω
2: εσύ
1: κιλά.
2: Εσύ θα έπρεπε να έχεις μείνει μισή τώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες δύο ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.
3: Μισό λεπτό. Λίγο φως. Όχι ακόμα τα όργανα. Τόσο. Φτάνει. Αυτό δεν είναι τραγούδι. Αυτά τα λόγια δεν είναι νότες. Είναι ο τόνος. Όχι ο τόνος κάποιου συγκεκριμένου τραγουδιού. Ο τόνος της φωνής μου. Είναι η φωνή μου όταν μιλάω στον εαυτό μου. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρήκα.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πέθανε ένας παππούς στο χωριό, αφού τελείωσε εκεί η κηδεία. Ο παπάς σταματάει να πει δύο λόγια για τον αποθανόντα. Ήταν δίκαιος, λέει, τίμιος, καλός άνθρωπος, παρόλο που δεν πατούσε το πόδι του στην εκκλησία. Πετάγε το εγγονός. Ούτε σήμερα θα ερχόταν, πάτερ, εμείς τον φέραμε.
2: Παγωμένο φρούτο που το τρως μέσα στο αμάξι. Έμπνευση της στιγμής, λέει ο Τζόνι. Τώρα το σκέφτηκε.
1: Τζόνι, τρομάζω πάρα πολύ. Τι θα ακούς στα αυτιά μου?
2: Καρμπούζι.
1: Να σε πω κάτι. Δεν ήταν κακό αυτό το εμπνεύσκι. Καρμπούζι.
2: Καλή προσπάθεια.
1: Καρμπούζι.
2: Καρμπούζι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ. Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μετρό. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Χριστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, «Παγκόσμιο φαινόμενο».
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.

0: τρανζίστο με τρανζίστορ. Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ωρα μας ο θέλεις, τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.